0: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.
1: So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80s μέχρι σήμερα.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
4: Καλή μας νέα εβδομάδα. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι εδώ στα Energy Vibes. Δευτέρα σήμερα και επιστρέφει το μεγάλο, διαχρονικό και μέχρι στιγμής αναπάντητο ερώτημα. Ποιος ή ποια αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει μόνο 2 ημέρες? Θα θέλαμε πάρα πολύ τα στοιχεία του ανθρώπου και μια σοβαρή συζήτηση μαζί του. Μέχρι να καθιερωθεί λοιπόν η τριήμερη Κυριακή, έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μεγάλες επιτυχίες και όλα όσα χρειάζονται για να γίνει η επιστροφή στην εβδομάδα λίγο πιο ανώδυνη. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο σαν σήμερα, θα βρούμε ιστορίες από τον πλανήτη, τι άλλο θα ακούσουμε ένα πράγμα δηλαδή, θα μάθουμε πράγματα στο ήξερες ότι που για κάποιον ανεξήγητο λόγο θα θυμόμαστε καλύτερα από τους κωδικούς μας, θα τσεκάρουμε ζώδια, viral νέα, ταξίδια και χρήσιμα tips. Οπότε καφέ πάντα δίπλα μας, κινητό στο αθόρυβο όπου μας παίρνει και ένταση στο ραδιοφωνό λίγο ένα τσακ παραπάνω. Δευτέρα είναι, παιδιά. Δεν την επιλέξαμε, αλλά θα την διαχειριστούμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και τα Energy Vibes ξεκινούν αμέσως τώρα.
5: Energy Vibes.

0: σήμερα να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στην Χαριτίνη. Χαριτινούλα, χρόνια πολλά. Στην ιστορία τώρα της ημέρας αυτής, αν κάνουμε τη γνωστή μας αναδρομή πίσω στα γεγονότα του χρόνου μια τέτοια μέρα, το 1919 ο Έντσο Φεράρι κάνει τον ντεμπούτο του σε αγώνα αυτοκινήτων. Αργότερα θα ιδρύσει φυσικά την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το όνομά του. Την φοβερή και τρομερή Φεράρι που όλοι θα θέλαμε να είχαμε στην κατοχή μας. Το 1947 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Χάρι Τρούμαν, καλεί τους Αμερικανούς να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος και πουλερικών για να υπάρξει περισσότερο διαθέσιμο φαγητό για την Ευρώπη που υποφέρει από πείνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1949 γίνεται η επίσημη επάρση της σημαίας των Ηνωμένων Εθνών στο νέο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το 1962 οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι, το Love Me Do. Την ίδια μέρα βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Dr. No, η πρώτη της σειράς ταινιών του James Bond. Τέλος, το 2011, την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 56 ετών άφησε ο συνιδρυτής, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple, ο Steve Jobs. Έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, αλλά και άλλα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ.
1: Ακούς Energy Vibes.

Τώρα θα έχει σίγουρα ακούσει την έκφραση «Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Το πρωί είναι μια σημαντική στιγμή της ημέρας, γιατί το πώς θα περάσουμε το πρωινό μας και κυρίως τις σκέψεις που θα κάνουμε μπορεί συχνά να μας το πει το είδος της ημέρας που θα έχουμε. Ο Αϊνστάιν κάποτε είχε πει: «Η πιο σημαντική απόφαση που παίρνουμε κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι εάν πιστεύουμε ότι ζούμε σε ένα φιλικό ή εχθρικό σύμπαν». Αν κάθε πρωί που ξυπνάς κάνεις αρνητικές σκέψεις, τότε σίγουρα αυτό επηρεάζει τη διάθεσή σου κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Το να ξεκινάς την ημέρα σου κάνοντας μόνο θετικές σκέψεις, τότε έχεις λιγότερες πιθανότητες να αντιδράσεις με αρνητικό τρόπο σε ό,τι δεν πάει και τόσο καλά μέσα στην ημέρα σου. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως είμαστε εμείς. Να θυμάσαι ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις, οι δράσεις και οι αντιδράσεις σου είναι ο καθρέφτης των σκέψεών σου. Η θετική σκέψη μας προχωρά, υπερβαίνει τα εμπόδια, μας δίνει δύναμη. Energy vibes.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Είμαι ο Κυριάκος εδώ. Αν ο Οκτώβρης σας έχει ήδη βάλει σε μουτ καναπές, κουβερτούλα και μη με ψάχνετε, τότε το Netflix αυτήν την εβδομάδα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στις 8 Οκτωβρίου έρχεται το Below, μια νέα σειρά μυστηρίου 6 επεισοδίων με τον Josh Hartnett. Σε μια απομονωμένη ψαράδικη κοινότητα, οικογενειακά μυστικά και ένα περίεργο πλάσμα στη θάλασσα που ας πούμε ότι δεν πήγε εκεί για μπάνιο. Στις 9 Οκτωβρίου έρχεται το Animals, ένα νέο thriller σε σκηνοθεσία του Ben Affleck με τον ίδιο, την Kerry Washington και την Gillian Anderson. Μια παγωγή, λίτρα και μια ιστορία που αρχίζει να ξεφεύγει επικίνδυνα. Άρα το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου βγήκε? Βγήκε. Netflix, καναπές, πίτσα και φόρμα. Κι αν σας ρωτήσει κάποιος ή κάποια θα βγούμε, δεν μπορώ θα πείτε, έχω πολιτιστικές υποχρεώσεις.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Σε αυτή την εκπομπή, ξέρεις, λέμε και τα ανέκδοτα. Τα περιμένουμε μάλιστα πολλές φορές και από εσάς για να τα πούμε στον αέρα. Που λες, συναντιούνται δύο φίλοι μετά από αρκετό καιρό. Ο ένας φοράει πένθος στο χέρι και είναι γεμάτος γρατζουνιές. Το βλέπει ο φίλος του και ρωτάει απορριμμένος: «Τι έγινε, ρε Γιάννη, γιατί φοράς πένθος?» «Άστα, ρε εσύ, έθαψα την πεθερά μου.» «Καλά, και οι γρατζουνιές?» «Δεν ήθελε.»
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει μια πτώση στην ενέργειά σας και μια μικρή νοθρότητα, η οποία πιθανά επηρεάζει την αποτελεσματικότητά σας στην δουλειά μετά το διάλειμμά σας για το μεσημεριανό γεύμα. Αυτό που δεν έχετε παρατηρήσει ωστόσο είναι ότι ίσως αυτή η επιρροή προέρχεται από αυτό που επιλέξατε να φάτε για το γεύμα σας. Έτσι, αυτό που επιλέγετε να φάτε το μεσημέρι μπορεί να συμβάλλει τουλάχιστον, αν όχι, να είναι ο κύριος παράγοντας πίσω από την απογευματινή σας πτώση. Και αν επιλέγετε το πολύ απλό, εύκολο και δημοφιλές σάντουιτς για το γεύμα σας, τότε ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσετε να το αποφεύγετε, αν θέλετε να είστε πιο αποδοτικοί στη δουλειά σας. Όπως εξηγεί το Live Strong, αν τα σάντουιτς σας κάνουν να αισθάνεστε υποτονικοί, μπορεί το ψωμί να σας εξαντλεί την ενέργεια με περισσότερους από έναν τρόπο. Για αρχή, το λευκό ψωμί μπορεί να αυξάνει γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα σας. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα τρόφιμα έχουν αυτό που είναι γνωστό ως υψηλός γλυκαιμικός δείκτης. Πράγμα που σημαίνει ότι διασπώνται από το σώμα σας πιο γρήγορα από ότι άλλα τρόφιμα, οδηγώντας έτσι σε αυτή την γρήγορη αύξηση του ζάχαρου στο αίμα. Και όπως επισημαίνει η κλινική διατροφολόγος Lorin Lox στο Live Strong, το ψωμί γενικά ανεβάζει το ζάχαρο στο αίμα μόνο και μόνο για να το στείλει ξανά προς τα κάτω λίγο αργότερα λόγω της γλυκαιμικής επίδρασης στο σώμα. Αυτή η πτώση του ζαχάρου στο αίμα είναι που μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε κουρασμένοι. Εκτός από τον γλυκαιμικό δείκτη όμως, τα ψωμιά που παρασκευάζονται από δημητριακά όπως το σιτάρι, η σίκαλη και το κριθάρι μπορεί επίσης να περιέχουν πρωτεΐνες γνωστές ως γλουτένη. Και σύμφωνα με το Institute of Food Science and Technology, αν πάσχετε από κοιλιοκάκι ή έχετε δυσανεξία στη γλουτένη, τότε η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν αυτές τις πρωτεΐνες μπορεί όχι απλώς να μειώσει την ενέργειά σας, αλλά και να σας κάνει να νιώθετε πολύ κουρασμένοι.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
7: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
8: Ζώδια κάνουν βόλτα.
9: Σε αυτή την εκπομπή, το ξέρεις, μιλάμε καθημερινά και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα τρία ζώδια που είναι πιο δύσκολο να τα αγαπήσεις. Ξεκινώντας από τον Παρθένο. Εάν μπλέξεις με Παρθένο, θα πρέπει να είσαι έτοιμη ή έτοιμος να μπεις σε κουτάκια. Αν δεν είσαι άνθρωπος του προγράμματος, θα έχεις πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μπορεί να σου άρεσε, να ερωτεύτηκες, να ένιωσες μια ακαταμάχητη έλξη, αλλά αυτό θα είναι μόνο για λίγες ημέρες. Έτσι και το γνωρίζεις καλύτερα, θα δεις από κοντά το πόσο ψυχαναγκαστικός είναι, θα θελήσεις να πεις ένα άντε στο καλό και να μας γράφεις. Ο τοξότης τώρα, στην αρχή είναι ένας ενδιαφέρον τύπος. Είναι περιπετειώδης, του αρέσουν τα ταξίδια, έχει εμπειρίες και είναι καλό στο φλερτ. Καλά όλα αυτά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όταν θα αρχίσει να σε τρέχει παντού και να θέλει συνεχόμενα να είναι στην κίνηση, θα αγανακτήσεις. Πραγματικά δεν μπορούν να μείνουν σε ένα μέρος ή στο σπίτι και αν εσύ θες κάτι διαφορετικό, δεν θα σε αφήσουν σε ησυχία. Άσε που τους πιάνουν οι κρίσεις τους περί ελευθερίας και ανεξαρτησίας κτλ. Και κάπου εκεί είναι που εσύ φεύγεις και ακόμα φεύγεις γιατί δεν αντέχεται όλη αυτή η συμπεριφορά. Τέλος, ο υδροχός είναι ένα άτομο φιλικό και πρόσχαρο. Στην αρχή, μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να είστε φίλοι και μετά να γίνετε εραστές. Γενικά, είναι ανεξάρτητος και δεν ανοίγεται εύκολα στους άλλους γιατί φοβάται την προδοσία και την εγκατάλειψη. Και επειδή συνήθως ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να του έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Επειδή λοιπόν την πάτησε μία, θα κάνει τα πάντα για να μην την ξαναπατήσει. Θα είναι στρίβη στην σχέση σας, δεν θα ανοιχτεί όσο πρέπει τα πάντα και θα κρατά όσες αποστάσεις χρειάζεται ώστε αν χωρίσετε να μην πέσει και στα πατώματα.
10: Energy Vibes.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Μπήκε Οκτώβρης, έρχονται και οι πρώτες καταιγίδες και για μερικούς σκύλους η βροντή δεν είναι απλός θόρυβος, είναι συναγερμός. Πολλοί φοβούνται έντονα τις βροντές, τα πυροτεχνήματα, συναγερμούς ή ακόμα και την ηλεκτρική σκούπα. Μπορεί να κρύβονται, να λαχανιάζουν, να τρέμουν ή να ψάχνουν τρόπο να φύγουν. Τι κάνουμε? Δημιουργούμε ένα ήσυχο ασφαλές σημείο στο σπίτι, μειώνουμε όσο μπορούμε τους εξωτερικούς ήχους και παραμένουμε ήρεμοι. Και φυσικά δεν μαλώνουμε ποτέ ένα σκύλο επειδή φοβάται. Και μεταξύ μας, αν ακούσω βροντί στις 3 το πρωί, εκεί που είμαι και εγώ, ξέρεις, σε άλλο κόσμο, ούτε εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα πάω να κρυφτώ μαζί του. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Που λες, ο εφευρέτης της βαζελίνης συνήθισε να τρώει μια κουταλιά της κάθε μέρα. Εκτός πάντως ότι ενυδατώνει την επιδερμίδα όπως είναι γνωστό, η βαζελίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οικιακές δουλειές, καθώς για παράδειγμα κάνει τους μεντεσέδες να μην τρίζουν. Από την άλλη, χρειάζονται περίπου 0,2 δευτερόλεπτα για να καταλάβει ο εγκέφαλός σας το φως που φτάνει στο μάτι σας. Επίσης, και ένα μέσο ανθρώπινο μάτι μπορεί να ανιχνεύσει μια φλόγα κεριού 2,76 χιλιόμετρα μακριά. Τέλος, τα φρύδια των ανθρώπων ανανεώνονται μόνα τους κάθε 64 ημέρες. Ήταν εντυπωσιακά, εξειζητημένα, αλλά μέχρι αύριο που θα σου παρουσιάσω τις επόμενες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, πάω στοίχημα ότι δεν θα θυμάσαι τίποτα από τα σημερινά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Έντζο Φεράρι. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cust. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων single charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Travel Energy Tips.
6: Το φθινόπωρο που βρισκόμαστε είναι η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, γιατί φέρνει οικονομικότερες διακοπές. Σήμερα λοιπόν λέω να σε πάμε στην Φλωρεντία. Η Φλωρεντία, πόλη των τεχνών και του πολιτισμού, αναδύεται στην καρδιά της Τοσκάνης σαν ένας ζωντανός πίνακας της ιστορίας. Καταφεύγοντας τους καταράκτες του ποταμού Αρνό, η πόλη φαίνεται σαν ένα αριστούργημα που έχει χρονοτριβήσει με την αισθητική των αιώνων. Ο καθεντρικός ναός του Σάντα Μαρία Ντελφιόρε, με τον τρούλο σχεδιασμένο από τον Φιλίππο Μπρουνουλέσκι, βρίσκεται υψηλά με σεβασμό πάντα, ενώ το Παλάτσο Βέκιο με την εκλεκτική αρχιτεκτονική του αναδεικνύει την ευγένεια της πόλης. Στα στενά δρομάκια, πλαισιωμένα από καφετέρειες και εργαστήρια τέχνης, η άβρα της Φλωρεντίας μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια άλλη πραγματικά εποχή. Στον Πόντε Βέκιο, οι καλλιτεχνικές παραστάσεις των καλλιτεχνών δημιουργούν μια συναρπαστική ατμόσφαιρα, ενώ η Πόντε Βετσόνα, με τα χρώματα των ανθέων και των φρούτων στα πεζοδρόμια της, σαγηνεύει τις αισθήσεις. Η Φλωρεντία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της τέχνης, της γαστρονομίας και της ιστορίας, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την κομψότητα με την παράδοση.

Αν είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου, αυτή που θα σου πω είναι η καλύτερη εντεκάδα όλων των εποχών, όχι σύμφωνα με τη δική μου κρίση, αλλά την τεχνητή νοημοσύνη. Μία από τις διαχρονικές βλέπεις συζητήσεις στο ποδόσφαιρο είναι αυτή που αφορά στο ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Οπότε σε αυτή τη λογική δεν άργησαν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και για την καλύτερη εντεκάδα, με το τηλεοπτικό Bein Sports να ζητάει την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το ζητούμενο ήταν να δοθεί απάντηση στο ποιοι παίκτες απαρτίζουν την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών και αυτή δόθηκε. Τερματοφύλακας λοιπόν, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο Σοβιετικός Λεβ Γιασίν, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας είναι δύο Βραζιλιάνοι. Δεξιά ο Μάρκος Καφού, αριστερά ο Ρομπέρτο Κάρλος. Όσο για το δίδυμο των στόπερ, το απαρτίζουν η Πάολο Μαλντίνη και ο Φρεντς Μπέκερμπάουερ. Από εκεί και ύστερα, το δίδυμο στα χάφ είναι η Ζινεντίν Ζιντάν και Τσάβι Ερνάντες, με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση να είναι στα άκρα της επίθεσης. Το δεκάρι της ομάδας είναι ο Diego Armando Maradona, με τον Μπελέ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή κι αν είναι ομαδάρα, έτσι. Με λίγα λόγια, η καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιασίν, Καφούν, Μπέκερμπάουερ, Μαλντίνι, Ρομπέρτο Κάρλος, Τσάβι, Ζιντάν, Ρονάλντο, Μέση, Μαραντόνα και Πελέ. Energy vibes.

Και κάπως έτσι βγάλαμε και τη σημερινή εκπομπή της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Σήμερα ταξιδέψαμε αρχικά πίσω στον χρόνο, είδαμε τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, βάλαμε λίγο θετική σκέψη στην εκπομπή μας, είδαμε τι καινούριο έρχεται στο Netflix, μάθαμε γιατί μετά από το μεσημεριανό τόσο μας ζητάει αναστολή εργασιών, τσεκάραμε τα ζώδια, βοηθήσαμε τους αγαπημένους μας σκύλους να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις καταιγίδες που έρχονται το φθινόπωρο και πεταχτήκαμε μέχρι την Φλωρεντία έτσι για ένα εξιζητημένο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο. Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, θα κλείσουμε έτσι όπως τις αξίζει. Παιδιά, χαλαρά, ήρεμα και όπως μας πάει, έτσι. Γιατί τι να τα κάνεις τόσα άγχη, τι να κάνεις τόσες σκοτούρες. Κοιτάμε το χαμόγελο, κοιτάμε πραγματικά να περνάμε όσο γίνεται καλύτερα αυτή την δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, θα ευχηθώ καλή εβδομάδα και ψυχραιμία.

0: καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467.

0: 0 44 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου
12: στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας.
11: Φυσικά, στους 93,6.
13: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμεθα λίγα λεπτά μόλις μετά τις 9, ξεκινά και σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Με ψηλά τις κεραίες φύγαμε και σήμερα. Για την επικοινωνία μας 86-40 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email, να πάρουν και σήμερα φωτιά. Στον Οκτώβρη τώρα πια, 5ο πρωινό του Οκτωβρίου, πάμε δυνατά και σήμερα. Εντάξει, το πρωί τσιμπάει, το βράδυ τσιμπάει, αλλά τη μέρα, εντάξει, ο ήλιος είναι εδώ. Μην κοιτάτε τι έγινε παρακάτω, κοιτάτε τι έγινε Κρήτη παραδείγματος χάρη, έτσι. Σαν να είμαστε δύο κόσμοι διαφορετικοί. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης, η Καρδερίνα του Κάμπου Τυχιού. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Καλημέρα.
0: Κοριτσάκι, τι ρε, τι ρε, φωνάνε τα κόκαλα, φωνάνε τα μέσες, φωνάνε.
1: Τώρα μου βγήκε όλη η κούραση.
0: Σε βγήκε,
1: σήμερα
0: έτσι.
1: Είμαι ένα ερείπιο πια.
0: Ένα ερείπιο, ε. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Αναπαυτική πολυθρόνα σε έχω. Θρόνο, κυριολεκτικά, όχι πολυθρόνα. Πολυθρόνο.
1: Σε έχω.
0: Πολυθρόνο.
1: Κάτσε να κάνω.
0: Πάμε. Τι έχω πάθει.
1: Πιούμε και λίγο καφέ. Ωραία.
0: Είσαι εντάξει?
1: Είμαι εντάξει. Να, να μου έχεις κανένα ωραίο θέμα για σήμερα, τι έχουμε?
0: Κοίταξε να δεις, έχω τα ωραία τα πασοξίδικα από την... Τι είπα τώρα, πασοξίδικα? Ρε, σήμερα γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, ρε. Και δεν ξεκίνησα εγώ με ύπνο. Ρε, πλάκα με κάνετε.
1: Μ' άρεσε, ρε. Και αμέσως για το Πασόκ.

0: Θα πω βέβαια ότι το τραγούδι έχει τίτλο «Ζήτω η νέα δημοκρατία», ε.
1: Αυτό που ακούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν και ο ακριβής στίχος είναι «Σε περιμένω να έρθεις και πάλι». Ρόμπερτ Ουίλιαμς.
1: Αυτό που ακούμε λέγεται «I'm addicted to love», πάντως.
0: Πώς?
1: Αυτό που ακούμε λέω λέγεται «I'm addicted to love», δεν ξέρω.
0: Addicted, addicted, ναι, σε τζεντιβάν.

0: Πάω στη γραμμούλα να δω τι γίνεται, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Πάτσης.
2: Έλα, Πάτσι μου.
0: Ωραία, Πάτσι.
1: Λοιπόν, να πω κάτι που σε αναχωριέμαι πολύ.
0: Κάτσε πριν το πεις. Ναι. Τι σου θυμίζουν αυτοί οι στίχοι? Σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί. Έλα, να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να έρθεις σαν άνοιξη να διώξεις τα χιόνια. Να τραγουδούν στα δέντρα πάλι τα ειδόνια.
1: Τι μου θυμίζει?
0: Ναι.
1: Τους 300 του Λεωνίδα που πάλεψαν σκληρά και οι 300 οι φετινοί τώρα που τους έχουν.
0: Ρε τι έχω πάθει. Εντάξει.
1: Ναι, αυτό μου θυμίζει.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Λυπάμαι και η παιδιά μας, γιατί αποβλακωθήκανε με τα έτσι τους. Και το χάλι είναι απέναντι και από την τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την ΔΕΗ που είναι εκεί το κιόσκι.
0: Ναι.
1: Έρχονται και πλακώνουν με τα κινητά τους, τα μπουκάλια, τα από το λίπλι, ψωνίζουν, τρών, κάνουν εκεί τσιγάρα. Και, δηλαδή γίνεται και τα αφήνουν όλα εκεί. Δίπλα έχει δυο κάδους.
0: Πού ακριβώς, για ξαναπέστω λίγο το σημείο.
1: Απέναντι από την τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα. Δεν έχει ένα κιόσκι.
0: Α, εγώ μπέρδεψα την. Ακόμα την Εθνική δεν την έχω, να σου πω την αλήθεια. Και λέω τι γίνεται τώρα. Την καινούργια Εθνική εννοείς.
1: Και με τράβηξε ένας και να βρίσκει μου και άντε ρε παλιόγερε μου, λέει
0: φίλε. Ας πούμε και αυτό. Δεν το είπες, εγώ είμαι ο Απάτσι, πρόσεξε πως μιλάς, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν το είπες?
1: Ναι, τι να πω, τι να πω.
0: Μα πώς.
1: Να πεις το πελάτο.
0: Εντάξει.
1: Τα βλέπω από τον μπαλκόνι κατεμένο κάτω, εκεί δηλαδή σκουπίδια, έρχονται οι κοπέλες, δηλαδή καθαρίζουν, αλλά πολύ βρωμιά ρε παιδιά. Στο σπίτι τους έτσι κάνουν.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Λυπάμαι, αλλά ήθελα να ακουστεί λίγο, να ακούσουν και οι γονείς τι παιδιά έχουμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Άντε να είστε καλά, καλή
0: εβδομάδα. Ρε Απάτσι. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμούλα, γεια σας. Ναι.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Χριστό.
0: Καλημέρα.
3: Ο Λάζαρος Μαρκόπουλος, με τι κάνεις?
0: Λάζαρο, είμαστε στον αέρα κατευθείαν. Πήρες να πεις χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, είμαι σίγουρος.
3: Γι' αυτό πήρα ακριβώς 52 χρόνια. Εύχομαι να πάει 55, αλλά να γυρίζει πίσω ό,τι έχει δανειστεί.
0: Κάτσε, περίμενε να βάζω να τα λες, αλλά λίγο να ακούμε από κάτω, έτσι.
2: Λάζαρος Μαρκόπουλος και από κάτω θα ακούμε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς, για να δω πώς ταιριάζει. Ρε, μια χαρά είσαι.
2: Για να βγει ο κύριος Βελίδης, τι θα ακούσουμε?
0: Θα βάλω τον ύμνο του Πασόκ μετά.
3: Όχι, αυτός ο ύμνος είναι καταπληκτικός για να θυμίζει όλα τα χρέη του κόμματος. Είναι καταπληκτικός.
0: Τι γίνεται, πώς πάει η θέση, για πες μου.
3: Δεν θα σου πω για τη θέση, θα σου πω για κάτι άλλο, αν έχεις καλοσύνη, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Και λόγω επαγγέλματος, αλλά και λόγω προσωπικής ενασχόλησης με το θέμα, μόλις ανακάλυψα ένα αρκετά σοβαρό θέμα με το ρεύμα, με την παροχή ρεύματος, με τον ΔΔΕ, με τη ΔΕΗ, στη Καστοριά.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή, για αρκετούς μήνες, φαίνεται ότι η τάση πλέον ανεβαίνει σε πολύ μεγάλα επίπεδα.
0: Το είδα και εγώ χθες, γιατί εδώ έχουμε τα UPS. Το είδα ότι πήγε 250 και αυτή τη στιγμή είναι 248.
3: Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Μακεδονίας, επειδή έχουμε και επιτηρητικές τάσεις και επειδή έχουμε και συστήματα τέτοια, εδώ στους τελευταίους μήνες η τάση είναι κολλημένη στα 250. Οι άνθρωποι του ΔΔΕ της Καστοριάς λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Θα επικοινωνήσω και εγώ, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση και χθες το πρωί σε πολλές περιοχές της Καστοριάς, δεν ξέρω αν το πρόσεξες Λάζαρε, αλλά είχαμε διακοπή ρεύματος για κανένα δίλεπτο. Σαν κάτι να άσκασε και να ξαναήρθε.
3: Ακριβώς, και χθες είχαμε πολλές εκδηλώσεις. Επειδή και εγώ τυχαίνω να κάνω κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες προσωπικές, οι άνθρωποι που έρχονται μου λένε ότι το ρεύμα είναι παραπάνω, με αποτέλεσμα, από το επιτρεπτά ωραία, με αποτέλεσμα κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας και όλα αυτά, ενώ έχουν μια αλφα ανοχή, έτσι κι αλλιώς λόγω κατασκευής, είναι στα όρια και αυτά.
0: Στα όρια και αυτά, και μάλιστα εμείς τρέμουμε εδώ, να σου πω την αλήθεια, τρέμουμε. Γιατί είναι όλα ευαίσθητα πράγματα και μη γίνει κάτι και οι ζημιές μετά είναι τεράστιες. Δηλαδή,
3: ναι, η είδηση ξέρει όμως, ρε Χρήστο, ότι αυτό που μαθαίνω.
0: Μα αυτή τη στιγμή σου λέω, το βλέπω, βλέπω τα UPS εδώ, είναι στα 249.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό γιατί προέρχεται. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, συζητήσεις που έχουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, είναι επειδή χωρίς σχεδιασμό, κεντρικά να το πω έτσι, ο ΔΔΕ δίνει τα φωτοβολταϊκά σε ώρες μη αιχμής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή επιτήρηση και να ανεβαίνουν οι τάσεις σε μεγάλα.
0: Αν μπαίνει περισσότερο ρεύμα από ό,τι αντέχει το δίκτυο,
3: Πρόσεξε, αυτό εμένα προσωπικά μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή δεν το υιοθετώ, αλλά το άκουσα από επαγγελματίες. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα ένα της χιλής, μιλάμε για εγκληματικό λάθος.
0: Πάντως το θέμα είναι ότι αν γίνει κάτι και καούν συσκευές ή μηχανήματα κτλ, δεν θα ξέρουμε και σε ποιον απευθυνθούμε. Πολλοί δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχεις δηλαδή το UPS στα μηχανήματά σου ή στον εξοπλισμό σου, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι το ρεύμα αυτή τη στιγμή είναι 250.
3: Συμφωνώ. Δεν μπορείς όμως να υποχρεώσεις κάποιον άνθρωπο να πάρει ένα UPS αρκετά καβέα για να βάλει.
0: Όχι, βάλεις... σωστό. Και επειδή εδώ δεν έχουμε απλά UPS, έχουμε μεγάλα UPS. Αλλά
3: αντιλαμβάνομαι.
0: Το θέμα είναι ότι στο σπίτι ο άλλος που δεν έχει και του καεί, τι θα υποθέσει ότι το μηχάνημα ήταν σκάρτο, θα ψάχνει εγγυήσεις, θα βρίζει τον καταστηματάρχη. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
3: Δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Αν αποδειχτεί ότι πέρασε παραπάνω ρεύμα, πάβει η εγγύηση.
0: Ναι, πάβει και η εγγύηση. Σωστά. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να βρει με τηλεόραση, εγώ σου λέω για απλά πράγματα, την τηλεόραση ή τι άλλο μπορεί να έχει στο σπίτι.
3: Ψυγεία κλιματιστικά,
0: αντλίες θερμότητας. Δηλαδή αν γίνει κάτι, δεν μπορεί να το αντιληφθεί άμεσα ο οποιοσδήποτε κάτοχος.
3: Εγώ θα παρακαλούσα με τη δύναμη που έχει σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης, εάν μπορούμε να ερευνήσουμε αν ισχύει αυτό που πλανάτε.
0: Ναι, ότι δηλαδή μπαίνει ρεύμα παραπάνω από τις ανανεώσιμες πηγές.
3: Σε ώρες μη αιχμής, με αποτέλεσμα τότε να γίνονται μεγάλες ζημίες. Εάν ισχύει αυτό, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι κλιματικό λάθος.
0: Και πρόσεξε, ήδη έχει ξημερώσει. Ήδη δηλαδή όλος ο κόσμος είναι στη δουλειά. Ακόμη και αν πούμε ότι σε κάποιες ώρες, παιδί μου, τη νύχτα δεν χρησιμοποιείται το ρεύμα και μπορεί να ανέβει. Τώρα υποτίθεται δεν υπάρχει δικαιολογία αυτή την ώρα. Είναι όλοι στη δουλειά τους, όλοι. Παντού χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή ηλεκτρικούς. Παντού. Και είναι 249, το βλέπω αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
0: Παίζει 248-249.
3: Είναι στα όρια του να μην καούν οι συσκευές.
0: Στα όρια για να μην καούν οι συσκευές. Ναι. Το UPS εδώ το κατεβάζει το 230 βέβαια, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Είναι λύση για μας, δεν είναι λύση για τον υπόλοιπο κόσμο.
3: Και ειδικά τώρα σε μια περίοδο που θα αρχίσουν τα κλιματιστικά και όλα αυτά, δηλαδή πραγματικά θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον μέσο καταναλωτή, για τον μέσο πολίτη, το να αρχίσουν να καίγονται συσκευές από υπερτάσεις.
0: Ίσως, δεν ξέρω αν οι φίλοι μας ακούν τώρα και μπορούν να το ελέγξουν αυτό το πράγμα, έχοντας πάντα κάποιο UPS ίσως, και ένα να έχεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ας μας πάρουν ένα τηλέφωνο να μας πούν τι γίνεται και τι βλέπουν στη δική τους περιοχή για να δούμε αν είναι θέμα Καστοριάς ή κεντρικά, τέλος πάντων εδώ πέρα, ή αν αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζουν παντού στο νομό.
3: Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν είναι παντού στο νομό, είναι σε τρεις κεντρικές παροχές, είναι η γραμμή, αν το λέω καλά, που έρχεται από Μανιάκη η Νέα Λεύκη,
0: ναι.
3: Και είναι ακόμα δύο γραμμές που έρχονται από Δεσπηλιό, οι οποίες έχουν αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μέσα στην Καστοριά υπάρχει περίπτωση σε κάποιες διακλαδώσεις, να πω έτσι, να μην υπάρχει ακόμα ευτυχώς αυτό το πρόβλημα,
0: ναι.
3: Αλλά δεν είναι δυνατόν να βλέπεις μηχανήματα επιτήρησης τάσης ή και UPS, όπως είπες και εσύ, 250-255.
0: Ναι.
3: Αυτό δηλαδή είναι στα όρια του να καούν τα πάντα,
0: ναι.
3: Και να σου λένε οι ίδιοι οι ηλεκτρολόγοι καταστάσεων, που είναι εξαίρετοι επαγγελματίες, καθώς και ανεπίσημα διάφοροι συνεργαζόμενοι με τη ΔΕΗ, ότι παιδιά, πάτε την Τολεμαΐδα, έτσι μου είπαν εμένα, αν το λύσετε θα μας κάνετε χάρη και εμάς.
0: Μάλιστα. Και προσέξτε κάτι, φίλοι και φίλες, ο Λάζαρος Μαρκόπουλος είναι τώρα εδώ ο συντονιστής του κόμματος Ελλάς. Μπορεί να έχει και ο ίδιος μια παρέμβαση ή έναν λόγο παραπάνω. Οπότε θα το κοιτάξουμε και εμείς, Λάζαρε. Πραγματικά.
3: Ευχαριστώ για αυτό.
0: Πραγματικά, γιατί είναι ένα θέμα από το οποίο ακόμα αυτό να μας συμβεί. Δηλαδή να αρχίσει να καίγεται το ένα μετά το άλλο. Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Να αρχίσουν να καίγονται και οι συσκευές τώρα.
3: Προσωπικά έχω το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν θέλω να το προσωποποιήσω.
0: Το Πανεπιστήμιο
3: αυτό.
0: Έχει επίσης, επειδή ο Λάζαρος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο, όπως ξέρετε, ναι. Ίσως, έχει το ίδιο πρόβλημα παντού στο Πανεπιστήμιο.
3: Βεβαίως έχουμε πρόβλημα, έχουν καεί πολλές συσκευές.
0: Επίσης έχει πολύ ευαίσθητα μηχανήματα, όπως υπολογιστές φυσικά. Έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και έχουν καεί, πες.
3: Βεβαίως, κλιματιστικά κυρίως.
0: Κλιματιστικά έχουν καεί στο ΤΕΙ.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάζαρε.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Να βάλω και το remix. Μπαίνει και ο Πυρσός, μου είπαν τώρα στο σήμα, γιατί κάπως είχε βγει ο Πυρσός, Ελένα, και ξαναβάζουμε τον Πυρσό.
2: Για να τα βάλουμε φωτιά όλα. Αυτό σημαίνει. Μπουρλότο!
0: Λοιπόν, χαμός!
2: Τώρα το καταλάβω.

0: Μουρμουράς πια.
1: Κοίταξε να δεις. Σιγά, απαλά, όσο πατάει η γάτα. Πόσα χρόνια τώρα πια. Πενήντα δύο.
0: Α, για μας τα χρώματα δεν έχουν αξία, λέει, αυτό το απέδειξε.
1: Για μας τα χρώματα δεν έχουν αξία, πολύ σωστό.
0: Μπλε, πράσινη, κόκκινη, κοντεύουν.

0: Βγήκε και ο Σαμαράς, τον βάλαμε και στο βίντεο τώρα το επαιτειακό. Που έπρεπε να τον βγάλω εντελώς, να μην υπάρχει εκεί μέσα. Κατάλαβες. Κι όμως, τον βάλαμε μέσα στο βίντεο.
1: Καλό καρδί. Καρεμαλή, τον.
0: Και βρήκε τώρα που έχουμε γενέθλια να κάνει πάλι παρεμβάσει στο δημόσιο διάλογο, κατάλαβες. Όχι, η Βουλγαρία δώσαμε το Σαμουήλ και την πήραμε. Ποιος είναι αυτός ο Σαμουήλ?

0: Έλενα εκεί. Βλέπεις. Βλέπεις. Ρε παιδιά. Ένα μήνυμα δεν στείλατε για χρόνια πολλά όμως, ρε παιδιά.
1: Ένας.
0: Τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή, μη χειρότερα. Και είμαστε και στο κάστρο. Πού να μην ήμασταν δηλαδή.
1: Εδώ εσύ το σιγουρβουρούσες και δεν το τραγουδούσες.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Τώρα όσο έπαιζε το τραγούδι, να μην στείλει ένας. Ένα μήνυμα. Με τρελάνετε.
1: Λοιπόν,
0: ρε, παιδί,
1: πέρα από το κλιμάκι του Πασόκ που μας είπες, τι άλλο θα έχουμε.
0: Α, πέρα από το Πασόκ. Ναι. Α, μισό λεπτό, ήρθε ένα μήνυμα. Βασίλης, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ακούγοντας συνέντευξη του κύριου Καραταγλίδη στο σταθμό σας για το τρίτο πρόγραμμα. Α, είναι άσχετο. Θα το διαβάσουμε όταν θα έρθουμε και στο τρίτο πρόγραμμα. Γιατί και εδώ θα έχουμε κάποια πράγματα σήμερα επίσης. Επίσης, τι άλλο. Υπάρχει περίπτωση σήμερα να έχουμε. Γιατί πήγαμε λίγο το Σάββατο στον Εστόριο. Να δούμε από κοντά και το φράγμα Εστόριου, κύριε Έλενα.
1: Το είδες.
0: Πώς το είδα.
1: Είναι έτοιμο.
0: Το είδαμε που το είχαν αφήσει οι άλλοι. Πριν το πάρουν πάλι οι άλλοι. Και νόμιζα ότι θα είναι και ο κύριος Φαραντούρης εκεί. Ήταν μόνο ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ.
1: Δεν άνταξε ο κύριος Φαραντούρης να το αντικρίσει.
0: Και υπάρχει πιθανότητα σήμερα να έχουμε τον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή στην εκπομπή. Θα δούμε να το κανονίσουμε.

0: τι άλλο ήθελα να κάνω. Θα έχουμε πολλά αθλητικά σήμερα, γιατί έγινε χαμός στο γήπεδο, κυρία μου.
1: Τι έγινε?
0: Πολύ χαμός. Είχαμε αποβολές, είχαμε σκηνικά, είχαμε ένταση, είχαμε διαιτητή που δεν κάνει ούτε για τροχονόμο. Είχαμε διάφορα πράγματα.
1: Εγώ πάντως να υπενθυμίσω ότι εγώ το είχα δώσει 1-1 και ήμουν αυτή που έβεσε πιο κοντά στο σκορ από όλους.
0: Ήσουν πιο κοντά, μπράβο Ελνάκη. Και θα έπρεπε να είναι ίσως και 1-1 το μάτς. Ίσως και νίκη της Καστοριάς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ήρθε ήττα χθες, η οποία δεν μας πτωεί. Είχαμε και το ξεκίνημα, όπως λέγαμε την Παρασκευή, και του μπάσκετ με μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την ομάδα μας. Και βεβαίως και εδώ θα κάνουμε μια, θα λέγαμε, καλή αναφορά. Και να μην κάνουμε κάτι και για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Μέρα που είναι, ε?
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω να κάνουμε κάτι.

0: χορηγούς μας. Να ξεκινήσεις εσύ σήμερα με την Energon.
1: Ναι. Κοίταξε, μια και λέγαμε αυτά τα συστήματα. Προσοχή, παιδιά. Ας βάλουμε και ένα UPS καλού κακού.
0: Μαζί με την Αγγλία Θερμότητα, ζητήστε στο Μιχάλη Κοζιόπουλο και στη φιλιά του Τωρίδου να σας βάλουν και ένα UPS.
1: Τα ρεύματα δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Λοιπόν, Αγγλία Θερμότητα, πρόγραμμα για Αγγλίες Θερμότητα με επιδότηση έως και 100%.
1: Εγώ τώρα στο διάλειμμα πάντως για αυτό το θέμα θα πάρω τηλέφωνο στο δεύτερο.
0: Μπράβο, να πάρεις. Πολύ σωστά θα κάνεις.
1: Γιατί με έκανε και εμένα εντύπωση. Λέω, τι έγινε τώρα εδώ πέρα.
0: Και μέσα στο πρόγραμμα λοιπόν είναι όλες οι περιοχές, όλος ο νομός πλην της πόλης της Καστοριάς, του Άργους, των Μανιάκων και του Δυσποιού. Βέβαια, όπως λέγαμε και τις προάλλες και με τον υπεύθυνο, υπάρχει πιθανότητα, ακόμα και αν μένετε μέσα στην πόλη της Καστοριάς, εάν είστε βέβαιοι ότι από εκεί δεν θα περάσει ποτέ αέριο, να ενταχθείτε κι εσείς στο πρόγραμμα. Με κάποιες βεβαιώσεις από την εταιρεία ότι δεν θα περάσει.
1: Σε κάθε περίπτωση, για όλα, Μιχάλης Γοσδιόπουλος, φιλιό των Τονίδων.
0: Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανική της Energon.
1: Και βεβαίως από την αρχική αίτηση. Αυτή θα σας κάνω και τα χαρτιά.
0: Από την ιδέα θα σας πω εγώ κιόλας. Ούτε καν από την αίτηση.
1: Μέχρι
0: την ιδέα,
1: τελική εγκατάσταση. Και μιλάμε για εγκατάσταση τώρα, έτσι. Λάμπει η δουλειά.
0: Μέχρι και θα σας τα καθαρίσουν όλα
1: και
0: μετά.
1: Το τεχνικό εξοπλισμό. Και σκούπα θα βάλουν στο τέλος.
0: Για δεν καταλαβαίνεις ότι έχει περάσει συνεργεία, τι να λέμε τώρα. Για τέτοιες δουλειές μιλάμε.
1: Wet, wet, wet, love is all around. Εδώ ήμασταν και.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους
1: Καστοριάς και 44104 και το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Energon στο Άργος Ορεστικό. London

Επιτέλους ένα μήνυμα, επιτέλους. Ξαναβάλ τον ύμνο, λέει. Ξαναβάλ τον ύμνο. Βλέπεις, βλέπεις. Εντάξει, εντάξει. Είναι βέβαιο ότι θα τον ξαναβάλω. Προχωράμε.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, η Μαρία έχει γενέθλια σήμερα, η Άντα, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο άλλος Γιώργος, και η Μπέση Πάτσιο έχει σήμερα γενέθλια. Λοιπόν, happy birthday to you, παιδιά. Να σας χαιρόμαστε πάντα, έτσι, με δύναμη, με υγεία, να είστε ωραία. Πάμε λίγο και με το τραγούδι. Τι λες?
1: Ναι.
0: Να το ακούσουμε. Ορίστε, παιδιά, για σας τι έχω σήμερα. Έχω αυτό εδώ.

0: Πολύ ωραία λοιπόν και πάλι χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλά μελών το beat βλέπω εδώ ότι θα πάμε και στο διαφημιστικό. Φτάσαμε 9.30 ρεθυρία. Μπράβο.
1: Και εγώ να σας πω στο σπίτι των συναισθημάτων πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Διότι η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Δηλαδή, θα σας πω κάτι, σε κάτι που αφορά πάρα πολύ τους γονείς αυτή τη στιγμή. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Η οποία Ξένια μας τώρα, μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα, παιχνίδι. Λέει την ώρα ο άνθρωπος. Έχουμε πατήσει το pause. Ευχαριστώ. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική μας βρίσκεται, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και τον Μπουντουάρ για εσάς που θυμάστε. 2467-022-044. Φυσικά μας ακολουθείτε και στο Facebook και στο Instagram για να δείτε και άλλα πολύ ωραία πράγματα για το σπίτι των συναισθημάτων εκεί.
0: Ακούστηκε και την ετοίμαζα το διαφημιστικό, αλλά είχα και την ακροάτρια που μου λέει η Ομόνια δεν έχει ρεύμα. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Μήπως σχετίζεται με το προηγούμενο που μας είπε ο Λάζαρος?
0: Λοιπόν, για να το δω λίγο, γιατί είχαμε κάτι διακοπές βεβαίως προγραμματισμένες, αλλά να το δω λίγο. Να το δω και μετά το διάλειμμα που έρχεται αμέσως τώρα σε 5 λεπτάκια και πάλι μαζί.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Τι λες, για πες, τι λες, τι λες.
1: Κοίτα, τα έχεις και όλα ανοιχτά. Εσύ ναι. Είσαι ακόμα με το κοντομάνικο, ωραία άνθρωπο.
0: Και μάλιστα με κοντοπαντέλωνο και βερμούδα και πολύ ωραία.
1: Έχει κρύο δηλαδή.
0: Νομίζετε,
1: θα
0: τι ώρα.
1: Θα αρρωστήσεις.
0: Όπως μας έλεγαν στρατό, το κρύο είναι μια ιδέα.
1: Βασική όμως ιδέα, κεντρική.
0: Για πες τι υπολογίζεις.
1: Τι να υπολογίσω τώρα, ξέρω εγώ.
0: Να σου πω μόνο να σε βοηθήσω ότι είναι για κουμπί.
1: 11-12.
0: 7,5 βαθμοί του Κελσίου, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα.
1: Δηλαδή έχουμε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα εδώ πέρα.
0: Και ανοιχτές πόρτες, ναι, για να τσιτώσει το δέρμα.
1: Δεν θέλω.
0: Πώς δεν θες?
1: Θα πάω στη Μαρία στο House of Beauty να τσιτώσει το δέρμα μου.
0: 7,5 βαθμοί και η θερμοκρασία μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
7: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, Χελένα, εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι.
0: Είμαστε και εμείς και επιστρέψαμε, παιδιά.
1: Και έχω και πολλά μηνύματα. Να τα πάρω λίγο με τη σειρά.
0: Να τα πας με τη σειρά, αλλά πριν πεις τα μηνύματα, να σας πω.
1: Όχι, γιατί είναι και σχετικά με αυτό που θες να πεις, γι' αυτό το λέω. Οπότε θες να το κρατήσεις για όταν έρθει η ώρα να πω και εγώ τα δικά μου.
0: Ναι, αλλά να μην το πω.
1: Για το ρεύμα, θα φτάσουμε και εκεί, γιατί έχω διάφορα θέματα. Καταρχάς, να πω καλημέρα στη Μένη μας, στην αστρολόγο της εκπομπής μας που μας στέλνει και ζώδια σήμερα. Να πω καλημέρα στο φίλο του Στράτο, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες από χθες στο γήπεδο. Ωραία.
0: Ναι, το είδα και εγώ. Τον έστειλα τον brother.
1: Λοιπόν, και να σε πάω στο ρεύμα. Να σε πάω πρώτα στο ρεύμα ή πρώτα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Στη Νέα Δημοκρατία και μετά στο ρεύμα.
1: Ωραία, θα σε πάω στον Νίκο τον Παοκτζή.
0: Θα δώσω μια προτεραιότητα.
1: Νίκος Παοκτζής. Πες του δεξιού ότι στείλαμε και άλλη μηνύματα. Μην κάνετε ότι δεν τα βλέπει.
0: Όχι, δεν το είδα το. Πραγματικά του
1: Νίκο. Για ψάξε λίγο.
0: Για να δω. Α, όντως έχει στείλει. Ναι, είχα μια εμπλοκή εδώ πέρα γι' αυτό. Έλα, ωραία.
1: Α, δεν το διαβάζεις πάλι.
0: Όχι, θα το διαβάσω.
1: Για να λέει ότι κάτι έστειλε.
0: Κάνει ρε πρωί Δευτέρα, μας χάλασε την εβδομάδα. Ρε, σας έβαλα ωραίο ύμνο. Έχετε εσείς τέτοιο ύμνο στο Πασόκ?
1: Πασόκ υποστηρίζει ο Νίκος Παοκτζής.
0: Φυσικά, τι θα υποστηρίξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πασοκάρα. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Λοιπόν, και σε πάω στο ρεύμα. Που είναι και το θέμα που νομίζω ότι ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ντίνο Τέρψης, φίλος μας από το Τυχιό.
0: Ναι.
1: Μου λέει: καλημέρα, Έλενα. Και εμείς στο Τυχιό είχαμε θέμα. Μάλιστα, εμάς είχε φτάσει τα 270.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Κυρίως το καλοκαίρι έχουμε αυτό το θέμα, επειδή αυξάνουν την τάση για τις πομόνες που τραβάνε νερό στο χωράφι. Το είπαμε, λέει, στον ΔΔΕ. Ήρθαν, έριξαν την τάση, από τότε όλα καλά.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Επαληθεύεται αυτό που ακούστηκε νωρίτερα, όντως. Εδώ δικός μας ΔΔΕ παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Όμως, τι λένε οι πληροφορίες? Δεν φταίει ο ΔΔΕ, γιατί τώρα θα φτάσουμε ποιος φταίει. Φταίει, λέει, ο ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ λέει ότι είναι πάλι ο ΔΔΕ. Αυτός λέει που ρυθμίζει το δίκτυο. Στην υψηλή είναι το πρόβλημα. Ποια είναι η υψηλή? Αυτές οι τεράστιες, οι μεγάλες κολόνες που μεταφέρουν το ρεύμα από νομό σε νομό. Αυτή είναι η υψηλή. Και αυτός είναι ο ΑΔΜΙΕ. Έχουν πει οι δικοί μας, λέει, στον ΑΔΜΙΕ. Ότι υπάρχει θεματάκι και είπαν από εκεί καλά θα το δούμε. Αλλά εγώ έστειλα τα μηνύματα ήδη, παιδιά. Προσπάθησα να πάρω στην ΑΔΜΙΕ, αλλά τα τηλέφωνα για κάποιο λόγο που έχω δεν λειτουργούν. Εν πάση περιπτώσει, θα κοιτάξω και μετά την εκπομπή. Και έστειλα εκεί και στον συνάδελφο το Ζήση τον Πιτσιάβα να δει λίγο το θέμα από κοντά, γιατί είναι εκεί στη γειτονιά του αυτή η ιστορία. Κατάλαβες, ο ΑΔΜΙΕΣ της Δυτικής Μακεδονίας. Ωραία. Είναι στην Κοζάνη και λογικά μόλις το δει ο Ζήσης, ίσως μας έχει κάποια θέματα και ρεπορτάζ κατευθείαν από τον ΑΔΜΙΕ. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Παιδιά, έχετε θέματα με το ρεύμα? Επαναλαμβάνω, επειδή δεν φαίνεται αυτό κάπου, πρέπει να έχεις ένα, ή να στο μετρήσεις ηλεκτρολόγος ή να έχεις ένα UPS. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Από Βασιλιάδα παίρνω.
0: Από Βασιλιάδα.
2: Ναι, λοιπόν, με το δασαρχείο τι θα γίνει? Πολλοί μας κοροϊδεύουν.
0: Μισό λεπτάκι, εδώ έχουμε το θέμα το ρεύμα σήμερα. Το δασαρχείο τι ακριβώς, για τα χωρικά εσείς ενδιαφέρεστε?
2: Για τα, και πότε θα μας τα δώσουν?
0: Το ρεύμα έρχεται κανονικά σε εσάς εκεί? Ή δεν μπορείς να το ελέγξεις?
2: Εμένα είναι ηλεκτρονικό το ρολόι, είναι απευθείας από κάτω.
0: Δεν όχι,
2: είναι.
0: Εννοώ πόσα έρχονται, 250, 255...
2: Όχι, εγώ τελευταία που πλήρωσα τέλη του μήνα ήταν 75 κάπου εκεί.
0: Όχι, δεν λέω για λεφτά. Λέω για τα βάτ που έρχονται εκεί πέρα, για την ένταση του ρεύματος.
2: Α, δεν ξέρω, δεν είμαι ηλεκτρονικός.
0: Δεν σε έχει καεί κάποια συσκευή πάντως?
2: Όχι.
0: Εντάξει. Εσύ ενδιαφέρεσαι για τα χωρικά. Πότε το δασαρχείο θα δώσει τα ξύλα?
2: Και πού θα μας τα δώσει?
0: Πέρσι πότε σας τα είχε δώσει, για θύμισε μου.
2: Περίπου τέτοιο καιρό το είχαν πάρει.
0: Περίπου τέτοιο καιρό, 5 Οκτωβρίου.
2: 5, 10, 12. Τώρα μας κοροϊδεύει το δασαρχείο. Πάει ο τοπικός στο δασαρχείο και του λέει: μας λείπουν κανένα 6 σημάδια, δηλαδή και γύρω στα 50 χωρικά.
0: Τι είναι τα σημάδια?
2: Τα σημάδια.
0: Αυτά που χωρικά σημαδεύουν τα δέντρα, ποια θα κοπούν?
2: Αυτά που κόπηκαν, που είναι στην Τάνα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: 8 χωρικά, ένα σημάδι του λέμε εμείς, ή 7 χωρικά.
0: Τέλος πάντων, βλέπετε ότι υπάρχει σχετική μια καθυστέρηση σχέση με πέρσι, αυτό λέω. Αν και εμείς υποστηρίζουμε τα ξύλα, ο κόσμος θα παίρνει τον Αύγουστο, όχι τον Οκτωβρίο.
2: Για τους εμπόρους, πώς έχει ξέρω όλο τον χρόνο 12 μήνες να κόβει ο έμπορος?
0: Ο έμπορος είναι έμπορος, δεν είναι.
2: Από εκεί κορμάει το δασαρχείο.
0: Λοιπόν, οπότε για να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε τι γίνεται. Να πάρω ένα τηλέφωνο το δασαρχείο για να δω αν μπορώ να βγάλω μια άκρη.
2: Πού είμαστε κοροϊδεύουν, δεν ξέρω.
0: Είναι μόνο το χωριό Βασιλιάδα που έχει θέμα ή και τα γύρω-γύρω?
2: Δεν ξέρω τώρα. Προχθές εγώ με το Μιλισσότυπο.
0: Λέω, αν ρωτήσατε κανένα φίλο από κανένα άλλο χωριό.
2: Από το Μιλισσότυπο του δώσανε 52 χιλιόμετρα πέρα από το Βουγατσικό.
0: Αχ. Α, τα πήραν αυτοί.
2: Ναι, προχθές πληρώσαν.
0: Α, κάποια χωριά λοιπόν έχουν ήδη τακτοποιηθεί. Αυτό θέλει να μας πει ο φίλος μας.
2: Ναι, εντάξει, τώρα εμείς πότε, δεν είναι να χιονίσει, δηλαδή μετά.
0: Άμα χιονίσει, κλάφτα χαράλαμπε.
2: Είπα γουνιά.
0: Ωραία. Θα κάνουμε ένα τηλέφωνο μόλις μπορέσουμε στο δασαρχείο να δούμε τι συμβαίνει. Να δω λίγο το θέμα αυτό και με την πρόεδρο των προέδρων, την κυρία Πηγατσιώτη, για να δούμε αν είναι μόνο η Βασιλιάδα ή αν πολλά χωριά έχουν και πάλι θέμα με τα χωρικά. Ευχαριστούμε για την παρουσία στην εκπομπή. Αυτά από Βασιλιάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, Χελένα, ξύλα θέλει ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Ξύλα θέλει ο κόσμος, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Αυτό δεν είναι ύμνος, λέει τραγέλαφος. Τι λέει. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Ναι, σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Εδώ είναι, λέει. Περιμένουμε πότε θα φύγει. Αυτό περιμένετε εσείς. Και να έρθει ποιος, για πείτε μας. Ωραία, εμείς να φύγουμε. Να έρθει ποιος. Συγγνώμη Ελενάκη, αλλά πού να κάνω αυτή την ερώτηση
1: σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ένας.
0: Δεν υπάρχει. Σε έχει κατατροπώσει όλους. Σε έχει τρελάνει όλους. Δεν υπάρχει. Λοιπόν.
1: Πάμε λίγο και αβοκάντο.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο, παιδιά μου. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά να πάμε αβοκάντο και για τα άλλα του ωραία. Να πάμε για τα snack μας. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά όλα μας τα snack. Χωρίς ζάχαρη φυσικά και για όλες τις ώρες της ημέρας. Ιδανικά για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Και νόστιμα και υγιεινά. Πάμε για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μαστημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια και που δεν κάνουν καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα, ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν στην γραμμούλα. Έπεσε η γραμμούλα. Όποιος και να έρθει, απαντάει ο Νίκος, θα είναι πολύ καλύτερα. Ωραία, θα φέρω την Αφροδίτη. Το πε.
1: Κάτσε ρε άνθρωπε.
0: Α, μπράβο.
1: Σιγά σιγά τα λένε αυτά.
0: Όχι, είπε όποιος και να έρθει θα είναι καλύτερα. Συμπληρώνει παραπάνω. Εκτός από την Αφροδίτη και τον άλλον με τις επιστολές του Χριστού. Α, δηλαδή τι έμεινε μετά, δεν έμεινε και τίποτα. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα στο Βερισσοδεψίο μας, καλημέρα. Μην το ξαναβάλεις αυτό. Ρε παιδιά, περίμενα μηνύματα αγάπης διαφορετικά σήμερα. Είναι σαν να ακούς, λέει, τα παιδικά, τα ζουζούνια. Βρε, άντε από εδώ. Θα μου πεις τα ζουζούνια. Καλημέρα Δημήτρης από τη Λίμνη. Καλημέρα. Είδα Δημήτρη από Λίμνη προχθές που περπατούσα. Ψάρευε. Και είχε πιάσει κάτι μεγάλα ψάρια και τα ξανά έρθει μέσα Ελληνακή. Απάρξενο πράγμα.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Γιατί λέει, εμείς δεν θέλουμε αυτά. Λέει, πρέπει να ανήκουν στην. Μόνο είναι το χόμπι να τα πιάσεις και μετά τα ξανααφήνεις.
1: Μου αρέσει αυτό.
0: Πολύ δυνατός.
1: Βέβαια και από το πιάσιμο μόνο παίρνει μια τρομάρα. Αλλά γενικό συμπαθώ ψαράδες.
0: Έτσι, μπράβο. Και με την ευκαιρία τώρα που είπες, για να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί όντως ρε παιδιά. Καλημέρα στον Νικόλα τον Πισμίχο. Γεια σου ρε Νικόλα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το... ένα ζουζούνι είναι εκεί στη φωτογραφία σου, Έλληνα, και θα τρομάξαμε το δεις πόσο μεγάλο είναι. Συγγνώμη που στο λέω.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Πάει η Έλενα, παιδιά. Θα τη φάει, θα τη φάει. Τρέχει ακόμα. Φωνάζει βοήθεια η Έλενα. Δεν είμαστε καλά. Πες το να
1: λοιπόν,
0: φύγει
1: αυτό
0: γρήγορα,
1: ήταν όλο το καλοκαίρι κολλημένο στο ταβάνι και νόμιζα.
0: Τι είναι αυτό, ρε Έλενα? Τι είναι αυτό το ζουίφι που πετάει, ρε? Πω, σαν χελιδόν είναι. Μεγάλο. Μεγάλο. Κυρίες και κύριοι,

0: για Βασιλιάδα που ρώτησε πριν, Χρήστο λέει καλημέρα. Τι γίνεται εδώ? Όπα, θερμόμετρο βλέπω. Αμά, 1,3. Για το ρεύμα, 239. Δεν σας πιάνει. Εσείς είστε μια χαρά. Μπράβο, μπράβο σας. Μας εδώ γιατί έχει μουλαρώσει εδώ πέρα τώρα. Δεν το βλέπω, 248 δηλαδή, έχει κολλήσει βελόνα εδώ πέρα. Θα καούν όλα και μετά δεν μπορούμε να ακουστούμε. Συν αυτό, ποιος ξαναγοράζει. Λοιπόν,
1: πήγαινε λίγο φροντίζω.
0: Εντάξει, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείς, έλκυν, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όποιοι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και φυσικά να δώσω και τα τηλέφωνα του φροντίζω, που είναι το 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11. Να τη βγάλω βίντεο τώρα, να τη βγάλω στο social. Της κάνει επίθεση το ζωήφιο τώρα. Πετάει πολύ, είναι χοντρό, πολύ μεγάλο ένα. Χοντρό πουλί, πουλί μεγάλο.
1: Εν τω μεταξύ, πάει παντού εκτός από την πόρτα.
0: Στραβωμάρα έχει, πώς να βγει έξω. Εν τω μεταξύ, αυτό πάει στα λουλούδια. Μην αγχώνεις, δεν δαγκώνει ανθρώπους αυτό.
1: Φύγε!
0: Να σε μυρίσει θέλει. Λοιπόν, άντε, άντε.
1: Για να καταλάβετε, είναι τόσο μεγάλο που δεν σκοτώνεται ειλικρινά. Δεν μπορώ να το σκοτώσω.
0: Έλα,
1: είναι μεγάλο για να
0: γιατί να το σκοτώσει το καημένο. Στα λουλούδια σου λέω πάει αυτό. Δεν είναι.
1: Τι ώρα είναι?
0: Η ώρα είναι παραλίγο, παραλίγο να πάμε 10, να κλείσουμε την ώρα μας.
1: Δεν μας τώρα πήγαινε στήριξη και έλα να το σκοτώσεις.
0: Έλα.
1: Να το διώξεις.
0: Έλα, έλα, προχώρα.
1: Στήριξη σου λέω, μάστερα. Πες τα χέρια.
0: Να πάω στήριξη. Πώς να πάω τώρα εδώ πέρα, δεν μπορώ να πάω.
1: Παιδιά, γιατί κλείσω το πρόσωπό μου.
0: Ωραία, τι λέει εδώ ο Τζόρτζ. Έλα ρε Τζόρτζ, έλα ρε, έλα ρε Dream Team, πού είστε ρε παιδιά? Τζόρτζ, είχαμε πει να περάσει μια μέρα, κάτι σε θέλω είπαμε. Καλημέρα σε όλους, λέει Μητσοτάκη, θα ψάχνετε άμα φύγει, Μητσοτάκη θα λέτε και θα κλαίτε. Μπράβο ρε Τζόρτζ, δηλαδή επιτέλους ένας άνθρωπος, λέει μια σωστή κουβέντα. Άλλη μια φορά τον ύμνο, ορίστε, ότι θα τον βάλω μια φορά ακόμα, να είσαι σίγουρος κύριε Γιώργο, δεν υπάρχει.

Χελένα Παπαρίζου, The Light in Our Soul. Μα τι κυνηγάει αυτό. Τι ήθελα και τη στόπα. Τι ήθελα και τη στόπα. Το εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σου. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σιδηροοικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά καγκελά και ανοξύδωτα, συνθηκές σανίδες deck για περιφράξη, όχι μόνο, λαμαρίνες σε όλες διαστάσεις και σχεδιασμούς, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνηση κατασκευή σας, τα πάντα έτοιμο παράδοτα. Περιφράξη, πάσα λίδη σειρματουργία, μεταλλικά θερμοκήπια. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις, αυτά και πολλά ακόμη. Τη στήριξη, παιδιά, διασταύρωση άμπελο κήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Μάκη το Χρήστου Σάικλον. Γιατί μετά από 42 χρόνια κλείνει ένας μεγάλος, τεράστιος επαγγελματικός κύκλος. Για λόγους συνταξιοδότησης θα πρέπει να αποσυρθώ, μου λέει ο Μάκης, από αυτό που τόσο πολύ αγάπησα και υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους που όλα αυτά τα χρόνια επιλέξατε Σάικλον Μάκης Χρήστου στην Κολοκυνθού. Το πρατήριο από 1 Νοεμβρίου θα λειτουργεί ως εταιρικό αυγείο.

0: ένα 18 χρονιά. Άρα λοιπόν όλο τον Οκτώβριο πρέπει να βιάσω το πρατήριο. Πρέπει με τη δική σας βοήθεια και με την καταπληκτική προσφορά του φίλου μου του Μάκη του Χρήστου να την εκμεταλλευτούμε, διότι ό,τι βρείτε μέσα στο πρατήριο, ό,τι υπάρχει μέσα στο πρατήριο, μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, μείον 40% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα του πρατηρίου, λιπαντικά, αξεσουάρ, χημικά, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει εκεί θα τα βρείτε με μείον 40% έκπτωση. Σας περιμένουμε. Θωμάς Χρήστου, Cyclone και... Τι έγινε, Έλενα?
1: Έλα να το διώξω, έλα να το διώξω.
0: Ακόμα ρε.
1: Ρε πάει,
0: όλη αυτή την ώρα ταλαιπώρησε. Και δεν έχει βγει ακόμα. Είστε με τα καλά σας. Λοιπόν, πάω για το διαφημιστικό μου και σε 5 λεπτάκια, αφού βγάλουμε και το ζωήφιο δολοφόνο από το στούντιο, επανερχόμαστε σε 5 λεπτά.
2: Ώρα Αντένες. 10.
3: Ώρα για γκριλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
11: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
12: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
13: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Κορίτσι, καλημέρα, Ελένα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι.
1: Καλώς ήρθατε. Δυστυχώς, ναι.
0: Το παρακαλέσαμε πάρα πολύ να εξέλθει τις αιθούσεις. Έκανα τα πάντα για να μπορέσω ανέμακτα να τελειώσει αυτή η ιστορία, αλλά το ζωήφιο ήταν μέχρι εδώ. Δεν είχε μουλαρώσει, δεν έβγαινε.
1: Ρίχτανα μετά.
0: Θα μπορούσε να διακοπεί η εκπομπή, η Έλληνα. Δεν θα μπορούσε να αντέξει άλλο αυτό.
1: Τίποτα.
0: Το βάσανο. Οπότε προχωράμε εδώ πέρα. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στα σχολούς μας. Δυστυχώς, δεν το ξανακάνω πάντως. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα και στο Ειρηνάκι μου. Καλημέρα Χρήστο, Έλενα, καλημέρα σε όλους. Όσο για το τραγούδι. Α, μπράβο, τώρα ξυπνήσατε. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει απαραίτητα να αλλάξει τα λόγια. Γιατί να τα αλλάξουν τα λόγια?
1: Είναι λίγο παλιό πια.
0: Να παρευθέντε τα λόγια. Πώς να τα αλλάξουμε, θα αλλάζουν τα λόγια? Τι γίνεται αυτό το πράγμα τώρα? Αυτό είναι ο ύμνος. Πώς να αλλάξουμε τα λόγια? Και πώς να γίνει δηλαδή?
1: Δεν ταιριάζει.
0: Κάτσε, άλλο τι έχω εδώ πέρα. Έχω Πέρι. Έλα ρε Πέρι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της εξωτικής Καλυθέας. Χα! Ήρθε η ώρα. Το μεσημέρι που θα πλακώσετε τους γύρους. Έλενα, σωστά. Δεν τη γλιτώνεις τώρα, Πέρι. Τη γλίτωσες την προηγούμενη φορά. Οπότε μαζί με τους δικούς σας γύρους χτυπάτε και κάνε για μας. Λοιπόν, να προχωρήσω.
1: Να προχωρήσεις.
0: Άλλο μήνυμα εδώ βλέπω από τον Αργύρη τον driver. Καλημέρα Χρήστο και Έλληνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Αργύρης ο driver, σοβαρός, δεν ασχολείται με τα σύμνους και τα υπόλοιπα. Και τι έχω εδώ, έχω και Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα Έλληνα και Χρήστο, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ σήμερα λέει χαιρετάω το καλοκαίρι γιατί με παίρνουν τα παγωτά.
1: Τι, όχι, κράτα
0: και
1: τα εκεί.
0: Και θα με βάλουν λέει καινούργια κολόνα εδώ στο περίπτερο της καινούργιας. Μάλιστα, θα έχεις και καινούργια κολόνα. Ρεύμα δυνατό.
1: Μαρμέρα κολόνα.
0: Μέτρα το ρεύμα λίγο, ας τις κολόνες. Σήμερα μπει όλοι, φωνάξτε τους ηλεκτρολόγους σας παιδιά. Για να δείτε τι ρεύμα σας έρχεται στο σπίτι. Είστε στο όριο, πολλές περιοχές, στο όριο να καούν οι συσκευές, έτσι, το ρεύμα που έρχεται. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη ενημερώσει κάτω και βλέπουμε τώρα μήπως και διορθωθεί το θέμα εντός ημέρας κιόλας. Για να δούμε, γιατί όντως υπάρχει θέμα. Το παραδέχεται και ο ΔΔΕΔΟΣ στην Καστοριά. Λοιπόν, να προχωρήσω.
1: Ναι.
0: Και πού να πάω τώρα? Να πάω ακόμα ένα μήνυμα εδώ να στείλω. Μισό λεπτάκι να το δω.
1: Χάλασα και το τετραδιό μου στην προσπάθεια να το διώξω.
0: Μας στέλνει μήνυμα, νομίζω πρέπει να μας έστειλε και ο Κώστης από τα Γιάννενα. Για να δω εδώ. Και ο κύριος Δρούλης Βαλεντίνο, την καλημέρα μας. Έλα πάμε λέει. Καλή εβδομάδα Κώστας Γιάννενα. Οπα. Πάμε ρε θηρία. Τελειώσαμε Κώστα μου. Τελειώσαμε τις Σαλονίκες. Αυτό έχει σημασία. Τώρα να πηγαίνουμε για καφέ, για φαγητό και για μεζέδες μόνο. Εντάξει, άντε πάλι καρύμα.
1: Άντε να σας πάω κι εγώ λίγο γιορλούκ κουπιάρισμα.
0: Να μας πας λίγο γιορλούκ φυσικά.
1: Ναι, βεβαίως θα σας πάω γιατί έχουμε νέες παραλαβές στα ρούχα μας. Έχουν έρθει όλα τα ωραία μας τα φθινοπορεινά και θα βρείτε υπέροχες επιλογές σε τζιν παντελόνια. Και αυτό το διάστημα θα παίξουν τα χρωματιστά τζιν. Δηλαδή θα βρείτε τζιν σε καφέ χρώμα, σε μπορντό χρώμα, υπέροχες επιλογές. Θα βρείτε τέλεια σετάκια που μας αρέσουν πάρα πολύ για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Γιατί μας γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο από την καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε τι θα φορέσουμε, τι θα συνδυάσουμε. Είναι το σετάκι έτοιμο και είμαστε και πάρα πολύ άνετες αλλά και πάρα πολύ στυλάτες. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε πανοφόρια. Γενικώς θα βρείτε απίστευτα πράγματα, νέες παραλαβές, πάντα το καινούριο, έτσι μας κεντρίζει το μάτι. Έχουμε όμως για ακόμα λίγες μέρες και μείον 50% σε όλη την περσινή, φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Μείον 50% στη μισή τιμή θα τα βρείτε όλα. Θα βρείτε και εκεί πολύ ωραία τζιν, θα βρείτε και πανοφόρια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, τα τζιν, τα μπουφανάκια, τα ζακετάκια, τα αμάνικα. Και εκεί θα βρείτε φοβερές επιλογές. Επίσης, θα βρείτε πολύ ωραία μπλουζάκια και τα πιο λεπτά για τώρα, αλλά και τα λίγο πιο χοντρά για το χειμώνα που έρχεται. Γενικώς, διαλέγετε και παίρνετε. Από τη μία, οι νέες μας παραλαβές, από την άλλη, το μείον 50%. Συνδυάστατα, κάντε ό,τι επιλογές θέλετε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο φθινοπορεινό, αλλά για λίγο ακόμα και εκπτωτικό γιορλούκ με μείον 50% και γιορλούκ.gr. Φάδερ, δεν έχεις μικρόφωνο, δεν ξέρω αν λες κάτι.
0: Σένσα να δώνα, κομματάρα λέω, κομματάρα λέω. Δόνα Τζουχέρο με Paul Young, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από γιορτές πώς πάμε σήμερα?
1: Χαριτίνη.
0: Είχα μια φίλη Χαριτίνη στον Αντένα, στο τμήμα αναμεταδοτών.
1: Και στην κυρία Χαριτίνη μας να στείλουμε την καλημέρα.
0: Στην κυρία Χαριτίνη, Χαριτίνα και Χαρίτη. Τίνα, Χαρά και Μεθοδία. Και ο Εργομένης.
1: Εργομένης.
0: Πρώτη
1: φορά το ακούω στη ζωή μου.
0: Είναι του Αγίου Εργομένη. Ωραίο. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Α, γιορτάζει η Έλληνα σήμερα, παιδιά. Κέρασμα από την Έλενα σήμερα, παιδιά. Κέρασμα.
1: Έχω να βάλω ένσημο σαν εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια.
0: Όχι, σχεδόν
1: μια δεκαετία.
0: Μια φορά εκπαιδευτικός, για πάντα εκπαιδευτικός.
1: Βεβαίως.
0: Κυρία Έλληνα, μην πάτε να την γλιτώσετε. Σήμερα κερνάτε.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς, η δουλειά που έχω κάνει για το μεγαλύτερο διάστημα στη ζωή μου είναι τούτη εδώ που κάνω αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά δεν γίνεται όμως, Έλληνα, είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών.
1: Μετά μου ζητάς και για το ραδιόφωνο όμως.
0: Όχι.
1: Φώναξε τον Τασέτα, λέει ο Στράτος.
0: Ναι.
1: Και θα φύγει από μόνο του Ζούνι. Κύριε Στράτο, να σας ενημερώσω ότι αυτό το ζουζούνι βρίσκεται μέσα στο στούντιο μήνες τώρα, στην κορυφή, στο ταβάνι, και δεν κουνιέται. Από την Παρασκευή που ήρθατε εσείς.
0: Οπα.
1: Ξύπνησε.
0: Ξύπνησε από την ώρα που ήρθε. Ήρθε το Στράτο και ξύπνησε. Άρε Στράτο.
1: Δεν ξέρω ποιος είσαι, Τζόρτζ Παπαδόπουλος, εσύ. Όσο ήμασταν οι υπόλοιποι, δεν έχει ξυπνήσει το ζουζούνι.
0: Ναι. Κάποιος που ήρθε την Παρασκευή, λογικό. Στη Χαριτίνη σήμερα, τι να κάνει η φίλη μου κυρία Χαριτίνη τώρα, μάλιστα. Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Να πάμε και στις εφημερίδες.
1: Εφημερίδες.
0: Να πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά, παιδιά, να δούμε τι παίζει, ρε παιδιά. Έτσι, μπράβο, βλέπω και άλλα μηνύματα, βάλε ξανά τον ύμνο. Έλα. Δεν είναι
1: ποιος
0: να ξυπνάει από τις 7 η ώρα ο νεοδημοκράτης.
1: Ονοματεπώνυμο θέλω.
0: Πάει 10.
1: Θέλω να μου πεις ονοματεπώνυμο.
0: Όχι,
1: γι' αυτό.
0: Όχι, μη λες όνομα.
1: Α, ναι, καλά. Ούτε ένας άνθρωπος δεν πρέπει να τον έχει ζητήσει.
0: Τι?
1: Θέλω, αν δεν μου πεις ποιος το ζήτησε, δεν πιστεύω.
0: Κοίταξε. Ζήτησε ο Τζόρτζ από τους επώνυμους. Ο Τζόρτζ Dream Team.
1: Ναι, ωραία, ο Τζόρτζ το είπε, φανερά.
0: Οι άλλοι δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί κρύβεστε?
0: Ναι.
1: Τι φοβάστε? Μη σας στείλουν εξορία. Αυτά δεν τα κάνω. Αυτά άλλοι τα κάνουν.
0: Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, να πάω στις εφημερίδες να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Έχει κανένα θέμα σήμερα εδώ πέρα. Να το, εδώ η απογευματίνη το λέει. Αποφασισμένος για το Δύση Ξαμαρτίν ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Να το. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαράν, ημέρα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Κουρτάκης. Δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Είπαν τα παραπολιτικά, τέλος πάντων. Έχουμε ένα θέμα εδώ, δεν το ξέρουμε. Τι είπαν τα παραπολιτικά, Έλληνα, γι' πώς ξέρεις εσύ.
1: Δεν ξέρω, δεν διαβάζω.
0: Πω, τι έβαλες να σκηνοθέτει τώρα.
1: Λάνε μόγε.
0: Ζέλικο Τζοξίμοβιτς. Ματάρα. Ωραία. Eurovision, ε.
1: Ναι.
0: Τρίτο είχε βγει. Δυστυχώς. Γενέθλια με αγκάθια βλέπει η εφημερίδα των συντακτών. Ούτε στα γενέθλια δεν μπορούν να μας πούνε ένα χρόνια πολλά. Ακίνητα λέει πώς αλλάζουν χρήση. Και ο ελεύθερος τύπος τι, δεν έχουμε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα? Τα τρία πακέτα των ανδρομικών έως
1: 9.614.
0: Και το comeback του απεργούλε της Τυρόπιτας, μανιφέστο. Α, πήγε ο σύντικρος, ο Μαρκουγιαννάκης, η Πασοκάρα.

0: από τον κύριο Νίκο Μπόραβο. Έχουμε μήνυμα, κυρία μου.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Νίκος τι μας λέει εδώ. Καλημέρα, Χρήστο και Έλενα. Εβδομάδα τρίγου ξεκινά.
1: Ξεκινάει, ε.
0: Θα σας φέρω μουστο να κάνεις μουστοκούλουρα. Ω! Η Έλενα από εδώ.
1: Δεν ξέρω να μας κάνω.
0: Δεν ξέρεις να κάνεις μουστοκούλουρα. Θα πεις στο Google Maps και θα βρεις τη συνταγή μουστοκούλουρα. Εντάξει, Έλενα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα κάνεις μουστοκούλουρα. Νουδού ετών 52. Ωραία θηρία. Από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ως τον Αντώνη Σαμαρά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ε, καλά τα λέω.
1: Καλά τα λέω.

0: Ο Μαρκουγιαννάκης, ο σύντεκνος που πήγε στην Πασοκάρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρώγοντας τη ρόπιδα.
1: Τέτοια κάνεις κι εσύ.
0: Θα γίνω κι εγώ απεργός πείνας, παιδιά, συγγνώμη.
1: Άρα τα κάνεις τέτοια απεργία.

Μιχελογιαννάκη, τι είπα εγώ, Μαρκογιαννάκη. Ναι, σωστά ρε παιδιά, συγγνώμη. Μιχελογιαννάκης. Ναι, ναι, Μιχαλογιαννάκης, μάλιστα. Ωραία.

0: Πάμε παρακάτω, Ελενάκη.
1: Να πάμε με το καλό, να πάμε για να δω που θα σε πάω τώρα. Θα σε πάω στη Σύμπλευση, που είναι μαζί μας και σήμερα, το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84-555.
2: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
1: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
2: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιορεταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κάνα 35%.
3: Πόσο ΣΥΡΙΖΑ έκανε οικονομική πολιτική.
2: Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίσεις, υποθέσεις. Και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα.
3: Τσιμπήσουμε.
2: Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω.
3: Μπαμ και κάτω.
2: Αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα. Και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα.
3: Και μπαμ που μπαίνουν. Κατάλαβες, Ελενάκη, πώς μαζεύεις χρήματα? Για να αυτά είναι μαθήματα. Δεν είναι μαθήματα. Μάλιστα, ωραία, ωραία, συνεχίζουμε. Πού πάμε τώρα, στην επόμενη εφημερίδα μας? Ποια είναι η επόμενη εφημερίδα μας όμως? Για να δω εδώ τώρα, ποια μπορεί να πάω τώρα?
1: Αντένες FM 93.6. Πάει δίκη μέχρι να το αποφασίσεις εσύ.
3: Billie Jean. Στο ιστορικό 1983 νομίζω Billie Jean, αν δεν κάνω λάθος. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη, λέει Κόντρα. Βλέπεις, βλέπεις, τα βλέπεις, Έλληνα. Η Δημοκρατία έχει στείλει ήδη στο ειδικό δικαστήριο τον Μητσοτάκη. Και τι βλέπω εδώ, τι βλέπω εδώ,
1: τι
3: να πάω
1: καλά
3: λίγο στην Εσπρέσο. Κοινική και άπλιστη γάκα, είναι γιατρός. Πιο εκάβλε, έχω πελάτησα. Σιγά μην έρθω τώρα. Οι διάλογοι, λέει, του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό της Καρνεάδου. Καταπέλτης στο κατηγορητήριο για τους ζεύγους. Τι λέει, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Και δωρεάν την είχα κάνει, λέει, την πλασμαφέρη στο Μετζονάκη. Δεν την έκανε, δεν είχε λεφτά. Όλοι έγιναν, λέει, θυσία για την κουκλάρα Ραταϊκόφσκι. Ποια είναι η θυσία αυτή?
1: Η κουκλάρα ποια
3: θυσία
1: είναι? Η κουκλάρα ποια είναι, όχι η θυσία ποια είναι.
3: Ναι, η σύντροφος του Γαβρά, λέει, έκλεψε την παράσταση στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μάλιστα, η κουκλάρα. Όλοι αυτού συντήραν. Σιγά, σιγά, σιγά.
1: Σίγουρα θα τα πάθω όλα,
3: σιγά, σιγά, Παναγία μου. Θα φύγω από εδώ.
1: Φύγε.
3: Να πάω τώρα, περίμενα, να πάω στην επόμενη. Να πάω Σταρ. Τι λέει εδώ, έχουν χάσει τον ύπνο τους οι επώνυμοι Έλληνες με την κρυφή σουίτα του Θεοδωρόπουλου. Α, του γιατρού. Ο οποίος, λέει, έκανε θεραπεία με δονητές. Με θεραπεία με δονητές. Στη χρυσή σουίτα.
1: Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει.
3: Τι ήθελα.
1: Γιατί ντρέπονται να πούνε αυτοί που έχουν κάνει θεραπείες ότι έχουν κάνει θεραπείες.
3: Τώρα θα βγει ο επώνυμος, θα του πει εσύ τι θεραπεία έκανες. Τι να πει, με δονητές.
1: Δεν ξέρω, έχουν κάνει φαντάζομαι όλοι με δονητές.
3: Μα αυτό το λέει εδώ πέρα εφημερίδα. Η πασίγνωστη λεφοπλήστρια. Α, ο βουλευτής και ο βιομηχανός σε πασίγνωστο ξενοδοχείο της Αθήνας έκαναν θεραπεία με δονητές. Τους έλεγε ο Θεοδρόπουλος τι να κάνουν εκεί, τους έδινε οδηγίες. Οι μεταμεσονύχτιες θεραπείες, λέει, και το για τον χαμένο οργασμό τους. Α, αυτές είχαν χάσει τον οργασμό. Και πήγαν στο Θεοδρόπουλο να τον φτιάξει.
1: Πώς τον είδαν αυτό, τους πέρασε το μυαλό και αυτός θα τους τον φτιάξει.
3: Μα έχει μια φάτσα, μόνο τον βλέπεις, ας πούμε, κατευθείαν σε έρχεται ο οργασμός. Δεν
1: χρειάζεται πολλά.
3: Δεν χρειάζεται πολλά. Θα έλεγα, δεν χρειάζεται καν δονητής, δηλαδή. Εδώ τον βλέπεις, τον βλέπεις τον άνθρωπο αυτό και λες, δεν μπορώ να το πω και στον αέρα τώρα, βέβαια.
1: Άστο καλύτερα.
3: Θέλω να το πω τώρα. Να πω κάτι που κάνει η ομοκαταληξία.
1: Όχι.
3: Τον βλέπεις ρε παιδί μου και πίνεις. Πάμε παρακάτω.
1: Για
3: λοιπόν,
1: να ξεχνάς τον πόνο.
3: Να ξυπνάς τον πόνο. Πίνω για να ξεχνώ τον. Ακριβώς. Μπράβο, Έλλη. Πίνω για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Ωραία, άντε πάμε παρακάτω.
3: Για να δω άλλα θεματάκια υπάρχουν εδώ. Ντούρος και καρπερός ο Πατούλης. Ορίστε. Ορίστε. Μήπως πήγε να έγινε τη θεραπεία, τίποτα. Πιστεύω. Είναι ντούρος, δεν χρειάζεται. Πάλι έγκυος η σύζυγός του. Αμάρε, Πατούλη. Αμάρε, Πατούλη.
1: Εντάξει.
3: Μη το, δηλαδή, Νάση κοινού, τι να κάνει η γυναίκα, γεννά ξαναμένει, ξαναγεννά ξαναμένει. Κάτσε, κάνε λίγο κράτη. Τούρος και καρπερός ο Πατούλης, παιδιά. 65χρονος, έτσι, να τα λέμε αυτά. Ε, παραδέχεσαι.
1: Να πεις.
3: Τι να πεις. Αμάτιτος ο Γιώργος. Λοιπόν. Και οι παρκαδόροι λέει λαμόγια στα μπουζούκια. Α, εμείς δεν έχουμε στην Καστοριά τέτοια προβλήματα.
1: Πρώτον,
3: γιατί δεν έχουμε πολλά μπουζούκια. Και δεύτερον.
1: Στανίσει στο ακρόαμα έρχεται.
3: Στανίσει στο ακρόαμα έρχεται.
1: Ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, μυστικέ μου έρωτα για τέτοια.
1: Σε έχω κάνει θέμα και τα λοιπά.
3: Μάλιστα. Τρεις παρκαδόροι σε πασίγνωστα νυχτερινά κέντρα σημάδευαν, λέει, οχήματα. Α. Μπάνιζαν τα ακριβά για να πάνε να πάρουν μεροκάματο. Κατάλαβες, κυρία μου, κατάλαβες.
1: Τι περίμενε, να πάρουν μεροκάματο, τι μεροκάματο.
3: Ξέρω εγώ τώρα, λαμόγια λέει. Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα.
1: Μήπως για να τα κλέβουνε μετά.
3: Μπορεί. Λοιπόν, και βλέπω την ελεύθερη ώρα για να κλείσω. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Η Δούπος τιμάει τους εθνικούς ήρωες στο ελληνικό κράτος. Βανδαλισμένη η πρωτομή της Μαντός.
1: Μαυρογένους.
3: Α, Μαυρογένους, συγγνώμη. Συγγνώμη, το λέει γι' αυτό. Ενώ λέει στο Μνημείο Ερών στην Άουσα της Πάρου. Α, έχω πάει και στην Άουσα της Πάρου. Δίπλα από τον ιερό ναό Κοιμήσεως λείπει η Γαλανόλευκη. Α, να γιατί ο Ερδογάν αξιώνει ρόλο συντονιστή για το καλώδιο στο Αιγαίο. Γιατί λείπει η σημαία από την Άουσα της Πάρου. Αξιώνει. Τέλος πάντων. Το βέτο της Βουλγαρίας. Γιατί η Ούρσουλα δεν ανοίγει την πόρτα στα Σκόπια. Ούρσουλα, κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Λοιπόν, και με 16 υπουργούς του σημητικού Πασόκου, ο Κυριάκος γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα θέλει η Πασοκάρ να τους έχει αυτούς για πάρτι της, έτσι. Θα θέλει, νομίζω. Αλλά τους πήραμε εμείς με τα γραφή Ελληνάκη την αφρόκρεμα. Καταλαβες. Με προσέχεις.
1: Σε προσέχω, ναι.
3: Σήμερα, αν το έλεγε, ας πούμε, το Πασόκ, τους θες αυτούς πίσω, ρε φίλε, με τα γραφή. Θα σε έλεγε με τα χίλια. Ναι, αλλά εμείς δεν τους δίνουμε μεταγραφή τώρα. Τους τσακώσαμε, τους έχουμε δικούς μας και γίνεται ο χαμός. Χωρίς τους πρώην πρωθυπουργούς, λέει, και βασικά στελέχη της παράταξης, πώς το πνεύμα του Καραμαλή έγινε προσωπικό κόμμα του Μητσοτάκη. Ποιος είναι ο ρόλος της Δώρας? Ξαναμπήκε και ο Πρισσός, βεβαίως. Για να πάω στη γραμμή πριν το διάλειμμα, παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Χριστό.
3: Γεια σας.
0: Έχουμε χρόνια να μιλήσουμε τώρα.
3: Είστε στον αέρα μεγάλο... να ξέρετε, γιατί είναι η ώρα των ακροατών.
0: Αχ, συγγνώμη, τότε μπορώ να... εκτός αέρα.
3: Εκτός αέρα, τώρα μιλάμε όμως. Θα μου πάρεις ένα λεπτό ακριβώς.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Ακριβώς όμως, γιατί αν πάρεις σε δύο δεν θα μπορώ να μιλήσω, εντάξει.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, βλέπεις, έχουμε χρόνια να μιλήσουμε, λέει η ακροάτρια, βλέπεις. Και ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να μιλήσουμε. Έτσι είναι, παιδιά. Εδώ είμαστε στον Αντένες, πάμε και... Πού πάμε?
1: Πάμε και στο διάλειμμα.
3: Στο διάλειμμα. Και ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.
4: Ώρα Αντένες. 10:30.
5: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
5: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
5: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
5: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία εισιτήρια για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
5: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
5: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
5: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
5: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
5: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
5: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
8: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
9: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Άιντε κοιμηθήκαμε!
10: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82 810.
11: Με την πείρα των ετών,
4: Με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη. Με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Αντένες FM 93,6.
3: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλληνα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση,
1: ναι,
3: αλλά αυτή την ώρα εδώ το UPS μου δείχνει 244 για κάποιο λόγο. Έπεσε.
1: Τι να πω.
3: Και πάει και 243, δηλαδή έχει μια πτωτική πορεία. Παίζει ανάμεσα 243-244. Μακάρι, μακάρι να διαθεθεί το πρόβλημα να σώσει ο κόσμος συσκευές. Λοιπόν, πάμε χορηγό και πάμε. Σάββατο πρωί, πού βρέθηκα Έλληνα, πού βρέθηκα.
1: Πού βρέθηκες καλά.
3: Και βρέθηκα, γιατί βρέθηκα και εκεί με παντελονάκι και με κοντομάνικο.
1: Άιντε, άιντε.
3: Και με κοιτούσαν όλοι, ήταν όλοι με τα μπουφάνια εκεί μέσα. Τα μπουφάνια άιντε, που λέμε άιντε στο χωριό. Τα μπουφάνια ήταν όλοι, κατάλαβες. Και μπαίνω εγώ μέσα και λέει, πού πας λέει, πού πας έτσι.
1: Δεν το σκέφτηκες, ε.
3: Λέω, κοίταξε να δεις, μετά λέω πρέπει να πάω για μήλα, οπότε κατάλαβες, πρέπει να βρω...
1: Ψέματα είπες.
3: Όχι ρε, κανονικά πήγα.
1: Πού πήγες για μήλα?
3: Πήγα με το μυαλό μου, γιατί μετά άργησε εκεί και δεν πήγα.
1: Πού θα πήγαινες?
3: Είχα ένα φίλο.
1: Λοιπόν... Ψέματα, ε. Και το μαθαίνει τώρα στον αέρα.
3: Και άκου τώρα. Και λέω. Λέει, γιατί κρυώνεται, λέω εδώ πέρα. Λέει, κρυώνομαι. Άψε λίγο σόμπα, λέω, άμα θέλετε.
1: Για να μένεις εσύ με το κοντομάνικο και το σορτσάκι να ανάπτουν ζώμα δηλαδή οι άνθρωποι.
3: Όχι, για να δείξουμε ότι είμαστε και θαραλέοι, όχι τίποτα άλλο. Σήμερα το πρωί βγήκα, είχα δουλειά έξω. Κανονικά.
1: Δεν έχεις ρούχα.
3: Δεν έχω ρούχα. Θέλουν πλήσιμο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Τα χειμερινά που πέρυσι θέλουν πλήσιμο θα χάνουν πια.
3: Τα χειμερινά δεν τα βγάλα ακόμα. Δεν τα βγάλα ακόμα τα χειμερινά.
1: Εκεί είναι. Δεν τα ανεβοκατεβάζουμε.
3: Δεν είναι. Πρέπει να τα βγάλω. Κάποια στιγμή θα τα βγάλω. Φαγωθήκατε, δηλαδή μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή, δεν είπα και τη θερμοκρασία, μισό λεπτάκι. Είναι ήδη 12 η βαθμή του Κελσίου.
1: Α, μιλάμε για κάψιμο.
3: Φορά Ντάγοβιν Παπα Βασιλείου. Γιατί ακούσαμε και νωρίτερα. Εντάξει, ξέχασα να πω θερμοκρασία. Λοιπόν, να προχωρήσω λοιπόν και να πάμε στο Νεστόριο. Βρεθήκαμε εκεί λοιπόν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, γνωστός, τον βλέπετε παντού και κάθε μέρα στην τηλεόραση σίγουρα. Κώστας Τσούκαλας. Πίστευα ότι θα είναι και ο κύριος Φαραντούρης εκεί, αλλά ο κύριος Φαραντούρης έπρεπε να φύγει, πήγε μόνος του ο κύριος Τσουκαλάς. Προηγήθηκε η μέρα Παρασκευή, όπου σε μια γεμάτη αίθουσα ομολογουμένη στο ξενοδοχείο μίλησαν για τα εργασιακά και τα λοιπά και για το ιδιωτικό χρέος. Ο κύριος Φαραντούρης, μπορώ να σου πω, Έλενα, από τις εικόνες που είδα, γιατί δεν πήγα, χαιρέτησε ένα προς έναν όλους όσους ήταν στην αίθουσα. Και επαναλαμβάνω, κάνουμε μια προσπάθεια μήπως μπορέσουμε να τον έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Ο κύριος Τσουκαλάς μετά το Δημαρχείο πήγαν με τον Δήμαρχο και όλοι μαζί βεβαίως, ήταν και η κυρία Τελιγιορίδου και άλλα στελέχη του Πασόκ. Πήγαμε στο Φράγμα.
1: Μάλιστα.
3: Για να δούμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το Φράγμα, τέλος πάντων, πού έχουν μείνει οι εργασίες τα λοιπά. Τον έκανε μια ενημέρωση και ο κύριος Κοσλιόπουλος αρχικά. Και αμέσως μετά είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Τσουκαλά για αυτά που είδε και για αυτά που άκουσε. Ήταν, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ήδη ενημερωμένος για το Φράγμα, οπότε έξερε αρκετά πράγματα. Αλλά φυσικά εμείς βρήκαμε εκεί την ευκαιρία να ρωτήσουμε και επιτέξει άλλα πράγματα. Σωστό?
1: Σωστό.
3: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε αρχικά ο κύριος Τσουκαλάς από τη θέση του Φράγματος.
13: 7 χαμένα χρόνια για την μεγαλύτερη αγροτική υποδομή της περιοχής. Ένα έργο το οποίο θα αρδεύσει 72.000 στρέμματα για όλη την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. 7 χαμένα χρόνια καθυστερήσεων και συνεχών διαψεύσεων. Ο Πρωθυπουργός το 2019 έλεγε ότι είναι προτεραιότητά του και το 2023 ότι είναι προσωπικό του στοίχημα. Οι υπουργοί δίνανε συνεχώς αναδίμηνο δεσμεύσεις ότι το έργο συνεχίζεται και θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο το οποίο, όπως είπε ο Δήμαρχος, ξεκινάει και εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2009. Οι υπογραφές μπαίνουν το 2011 και βρισκόμαστε το 2026 και η εικόνα είναι μια εικόνα στασιμότητας, μια εικόνα στην ουσία η οποία δείχνει ότι είμαστε πολύ μακριά από την ολοκλήρωση. Το ότι τώρα, ενώ το 2020 υπήρχε δικαστική απόφαση, έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια για να έχουμε νέα διαδικασία, αυτό δείχνει ακριβώς ότι η κυβέρνηση αυτή, μόνο με επικοινωνιακούς όρους λίγων μηνών, διαχειρίζεται τα μεγάλα αναπτυξιακά στοιχήματα που έχει η ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα η περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Για εμάς η περιφερειακή ανάπτυξη είναι πρώτη προτεραιότητα, τα έργα υποδομής είναι αυτά που πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν και είναι δέσμευση δική μας ότι όταν το Πασόκ θα είναι κυβέρνηση, τα έργα αυτά θα προχωρήσουν ακριβώς για να δώσουν ανάσα και στον αγροτικό πληθυσμό και στην τοπική κοινωνία και σε όλη την περιφέρεια της Καστοριάς.
3: Κύριε Τσουκαλά, και κάτι ακόμα πέρα από το Φράγμα. Γιατί είμαστε στην αρχή του χειμώνα για την Καστοριά. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση προχθές για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι από αυτά κρατάτε και τι από αυτά θα θέλατε πραγματικά να ισχύσουν για να μην
13: μπορεί για ο Πρωθυπουργός να περιμένει να ξεπαγιάσουν εδώ στην Καστοριά και μετά να ανακοινώσει τα μέτρα, ώστε αν έχει νιώσει το κρύο ο κόσμος να πει τι καλά που ήρθε και μας το έλυσε ο Μητσοτάκης. Έτσι λειτουργεί ο Πρωθυπουργός έως σήμερα. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σίγουρα πρέπει να ξαναδούμε την αρχιτεκτονική του επιδόματος θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης ο Πρωθυπουργός το άφησε για τις καλένδες και περιμένει να έρθει το κρύο το πολύ για να έρθει, όπως είπα και πριν, να προχωρήσει σε πολιτική παρέμβαση. Έως τώρα οι παρεμβάσεις που κάνει είναι πολύ αργά και είναι πολύ λίγες. ούτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουμε δει ότι έχει διάθεση να μειώσει. Έχει μια αιμονή, μια φορολαγνία όταν έχει να κάνει με την έμεση φορολογία. Αυτό οδηγεί και τις τιμές εκεί που τις οδηγεί. Και προφανώς το ζήτημα φέτος θα είναι, επειδή ο χειμώνας έχει ξεκινήσει ήδη το φθινόπωρο να είναι πιο κρύο, θα είναι πολύ δύσκολο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εμείς είπαμε πολύ καθαρά ότι πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή άλλου τύπου παρέμβαση, πολύ πιο δυναμική, ακριβώς για να μπορέσει να δώσει λύσεις και σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις.
14: Θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή αν υλοποιούνταν αυτό που λέτε εσείς, το 1,60 ή το 1,50, που είναι τεράστια νούμερα για πετρέλαιο, με τις προτάσεις δικές σας, πού θα πήγαινε σήμερα?
13: Εμείς έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή για το επόμενο τετράμινο μπορούν να δαπανηθούν 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό, αλλά εμείς προτείναμε και τον μόνιμο μηχανισμό, ο οποίος τα έσοδα, τα υπερβάλλοντα από τον ΦΠΑ θα επιστρέφουν με τον ειδικό φόρο. Και είπαμε ότι πρέπει και οι πάροχοι και οι εταιρείες να μπουν σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία, να πιεστούν. Εμείς γι' αυτό βάζουμε το ζήτημα και τις φορολόγησης των υπερκερδών. Ακριβώς γιατί μόνο αν υπάρξει πίεση θα μπορέσουμε, όπως και σε άλλες χώρες, να έχουμε πολύ πιο γρήγορες παρεμβάσεις που θα μειώσουν τις τιμές.
14: Και κάτι ακόμη, έχουμε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας τη Δευτέρα. Κάτι ακόμη όμως σε σχέση με την ανεργία. Το είπε και χθες από την Κατερίνη ο κ. Μητσοτάκης, περίπου 7%. Είναι ένα εκπληκτικό νούμερο σε σχέση με αυτό που είχαμε λέει στο παρελθόν.
13: Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, η ανεργία στην Ελλάδα είναι 7,9%, ενώ στην Ευρώπη μέσος όρος είναι 6,1%. Άρα, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα άνοιξε διαμέσου του κυβερνητικού εκπροσώπου ζήτημα περικοπής του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας, πρέπει να σκεφτεί το εξής, ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη που έχει πιο μικρή ανεργία, το επίδομα ανεργίας είναι από 6 μήνες και παραπάνω. Εγώ δεν θα μηδενίσω το ζήτημα της μείωσης ανεργίας. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την πολιτική της κυβέρνησης. Έχει να κάνει με μια δυναμική η οποία υπήρχε στην ελληνική οικονομία μετά την ύφεση. Αν κάποιος γυρίσει και θυμηθεί, θα δει ότι από το 2018 αρχίζει και αποκλιμακώνεται η ανεργία. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο να μειώσουμε την ανεργία. Το ζήτημα είναι να έχουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Το ζήτημα είναι να μπορεί να μένει και να έχει καλές δουλειές στον τόπο του ο κάθε Έλληνας. Εδώ έχει φτάσει αυτή η κυβέρνηση να καταφέρει το εξής, να είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Οι μισθοί στη χώρα, δείτε την τελευταία αίθηση της Eurostat, για να ζήσει κάποιος θέλει 1.825 ευρώ, όταν ο μέσος μισθός είναι πολύ μικρότερος. Άρα δεν μπορεί νομίζω να υπερηφανεύεται αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει καταφέρει τα ολιγοπόλια να είναι τρίτα σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά την κερδοφορία τους και οι Έλληνες μισθωτοί αλλά και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι αγρότες να είναι στην αγοραστική δύναμη τελευταίοι.
14: Ψηφοδέλτια έτοιμα?
13: Θα είμαστε με πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο και στην Καστοριά και παντού.
14: Πότε το επόμενο διάστημα. Μέσα στο μήνα αυτό, δεν εννοείται?
13: Ή σε αυτό τον επόμενο μήνα.
15: Να πούμε και κάτι τελευταίο. Η μάχη είναι με τη Νέα Δημοκρατία ή με την Ελλάς?
13: Ο αγώνας
15: με τον Αλέξη Τσίπρα επισκέφθηκε και το Άγιο Όρος. Δεν ξέρω αν υπάρχει στα Σκαριά επίσκεψη και του κυρίου Ανδρουλάκη στο Άγιο Όρος.
13: Ο αγώνας ο δικός μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στις πολιτικές που γεννούν ανισότητες και σπαταλούν ευκαιρίες ανάπτυξης. Το Πασόκι είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, ο μεγάλος προοδευτικός πόλος της χώρας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό. Όταν βέβαια έχουμε πολιτικές από άλλα κόμματα οι οποίες βάζουν πλάτη στην πολιτική της κυβέρνησης, εκεί προφανώς θα το αναδεικνύουμε. Δυστυχώς η Ελλάς είναι εκείνη η οποία επέλεξε τον μονομέτωπο αγώνα απέναντι στον Πασόκ και τον Ιούλιο, αλλά και με την τελευταία συνέντευξη, όπου στην ουσία αντί να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, έκανε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την τελευταία τριετία. Εμείς δεν αποψανατολιζόμαστε, ούτε θα σχολιάσω το αν ο πρώην Πρωθυπουργός πήγε στο Άγιο Όρος. Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε να πάει οπουδήποτε. Αν το κάνει επικοινωνιακά ή αν το κάνει για λόγους προσωπικούς και ουσιαστικά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αξιολογεί ο κόσμος. Το Άγιο Όρος έχει μια πνευματικότητα από μόνο του, ξέχωρα από το θρήσκευμα, ένας χώρος στον οποίο κατά τη γνώμη μου όλοι πρέπει να πάνε ανεξάρτητα από το αν πιστεύουν ή όχι. Και εγώ το λέω που είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά αναγνωρίζω το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να πάει.
14: Ένας που δεν πιστεύει, λέτε, να πάει.
13: Εγώ πιστεύω ότι το Άγιο Όρος έχει από μόνο του ένα πολιτισμικό βάθος τόσο μεγάλο, στο οποίο οποιοδήποτε νιώθει μια πνευματικότητα μπορεί να πάει. Το αν αυτό γίνεται για λόγους επικοινωνίας ή για λόγους εσωτερικούς, δεν το αξιολογήσω εγώ. Αυτό το αξιολογεί η κοινωνία η οποία μας κρίνει όλους.
3: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς, Χελένα.
1: Μάλιστα.
3: Για, όπως καταλαβαίνεις, και για το φράγμα στην αρχή, αλλά και για ορισμένα πολιτικά ζητήματα στην πορεία. Τώρα, τι μας ήρθε?
1: Ποιος το έστειλε αυτά?
3: Ποιος να τα στείλει, Έλενα? Τι γιορτή έχουμε σήμερα? Τι γιορτή έχουμε σήμερα, Έλενα? Λοιπόν,
1: η Νέα Δημοκρατία τα έστειλε.
3: Τα έστειλε η Νέα Δημοκρατία. Και πιο συγκεκριμένα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά, ο κύριος Βασίλης Βελίδης.
1: Τι μου πεις?
3: Και πρόσεξε εδώ, εμείς είμαστε large.
1: Για να δω, γιατί δυο κουτάρες.
3: Μία κουτάρα από Βασίλη.
1: Γράφει κάποια το όνομά μου?
3: Όχι, Βασίλης Βελίδης, από Βασίλης Βελίδης. Έχει όλα αυτά τα εκλεκτά γλυκά.
1: Εδώ, όπα. Όπα ρε.
3: Τίγκα, μέχρι πάνω τα γλυκά.
1: Φαγκαλά τα πράγματα στην Νέα Δημοκρατία.
3: Λοιπόν, και μια ακόμα πιο βαριά κουτάρα, κυρία Ελένα, εδώ.
1: Για εδώ, για εδώ.
3: Επίσης από Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Βελίδη. Εγώ θα ήθελα να δει και ο ίδιος ο κύριος Βελίδης εδώ σήμερα, αλλά θα είναι καλεσμένος μας σήμερα, οπωσδήποτε. Γιατί έχουμε 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. 52 χρόνια ασταμάτητα πρώτη στο νομό Καστοριάς. Θέλω να βάλω και quiz.
1: Quiz.
3: Ποια χρονιά η Νέα Δημοκρατία πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό στην Καστοριά? Ωραία τα λέω.
1: Ωραία τα λέω.
3: Είναι ωραίο το quiz.
1: Ωραίο, ναι.
3: Για να δω, θα το βρει κάποιος.
1: Και πόσο ήτανε?
3: Ναι, σε ποια εκλογική μάχη η Νέα Δημοκρατία πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό στην Καστοριά?
1: Και πόσο ήτανε?
3: Και πόσο ήτανε?
1: Ωραία, να το κάνουμε πιο δύσκολο.
3: Το βρήκες?
1: Όχι. Δεν το ξέρω.
3: Το ξέρεις απ' έξω. Θα μπορούσα να βάλω και ποιο είναι το χαμηλότερο. Ναι, θα δω. Προς το παρόν, Χελένα.
1: Προς το παρόν θα μας πας και Γέρμας Φάρμ.
3: Εγώ να πάω Γέρμας Φάρμ.
1: Βέβαια, εσύ να πας Γέρμας Φάρμ.
3: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
1: Λες να το βρει και κανένας.
3: Λες να
1: το
3: βρει, παρακαλώ.
16: Βάλ το δυνατά το τραγούδι, βάλ το δυνατά το τραγούδι.
3: Έλα ρε, χρόνια πολλά μας ρε. Χρόνια πολλά μας ρε.
16: Χρόνια πολλά μας.
3: Τι γίνεται ρε, τι γίνεται. Κάτσε, μην ανοίγει τόσο πολύ. Ξέρω τον ενθουσιασμό σου, αλλά μην τα... Ξεχυλίζει ο ενθουσιασμός. Το έβαλες τέρμα το τραγούδι.
16: Τα νιάτα μας, οι αγώνες μας είναι.
3: Για πες ρε, τι σε θυμίζει αυτό το τραγούδι ρε, για πες.
16: Πάρα πολλά. Και από αυτά και με αυτά περάσαμε τα χρόνια ωραία.
3: Έλα μωρέ, εντάξει, καλά ήταν.
16: Άντε να δημοκρατία, άντε να ρίξουμε το Πασόκ, πέρασαν τα χρόνια.
3: Και τώρα θέλουν να μας ρίξουν, αν είναι δυνατόν.
16: Δεν πειράζει, όλοι
3: υπάρχει περίπτωση να μας ρίξουν, δεν πιστεύω.
1: Αυτό το πήραμε όλο το Πασόκ, για να μην το ρίχνουμε και το σηκώνουμε.
16: Όλοι το ίδιο.
3: Μπορούν να μας ρίξουν, πιστεύεις?
16: Δεν θα πω πολιτικά. Εγώ λέω χρόνια πολλά μας σήμερα σε αυτούς που γιορτάζουν.
3: Ναι.
16: Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε πρώτα γεροί.
3: Ναι.
16: Να αγαπάμε πολύ πολύ την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Ωραία. Και να αγωνιζόμαστε για αυτήν. Όλα καλά θα πάνε.
3: Μισό λεπτάκι τώρα, μισό λεπτάκι. Γιατί εβάλαμε ένα quiz.
16: Ο Βασίλης πρέπει να ταξιδεύει για Αθήνα. Γι' αυτό δεν.
3: Γιατί ο πρόεδρος ταξιδεύει για Αθήνα.
1: Παρότι ταξιδεύει Αθήνα, κατάφερε να μας στείλει και κουτάρες.
16: Ναι. Πόσο θα στείλει?
3: Πες μου, αν θυμάσαι, γιατί έχουμε κάποιες απαντήσεις.
16: Δεν θυμάμαι, εδώ. Προσπαθώ.
3: Τι προσπαθείς, τι Νέα Δημοκράτησε είσαι?
16: Τώρα θα ψάχνω να βρω. Πρέπει να

0: με αλλού. Ποιος να έρθει ρε, ποιος να έρθει ρε, ποιος να έρθει, για πείτε μου. 11 Απριλίου του 1990 το μεγαλύτερο ποσοστό λέει ο Αργύρης. Μάλιστα. Βλέπω άλλο μήνυμα εδώ που μας λέει Μάρτιος 2004 57%. Ω, μάλιστα. Παιδιά, περιμένω απαντήσεις. Σε ποια εκλογική μάχη η Νέα Δημοκρατία πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό στην Καστοριά? Άντε να βάλω και το σε ποια εκλογή πήρε το χαμηλότερο. Άντε να τα βάλω και τα δύο. Να βάλω και του ύψους και του βάθους. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: Γέρμας Φάρν θα μας πήγαινε.
0: Γέρμας Φάρν. Παιδιά, γιατί έχω και το χορηγό εδώ. Έχω το Σάκη το Σανάτσιο. Έχω εδώ την Αγνή. Έχω τη σειρά μου 89ΑΣΟ. Όρθιοι όλοι. Προσοχή όλοι. 89ΑΣΟ. Η σειρά μας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ξεκινάει μια εβδομάδα με πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Όπως κάθε εβδομάδα, όπως κάθε μέρα, πάντοτε οι προσφορές του Γέρμας Φάρμ είναι το κάτι άλλο. Και Τετάρτη οι σούπερ προσφορές. Βγαίνει απευθείας η σειρά μου, ο Βασίλης από Γέρμας Φάρμ, και μας τα εξηγεί όλα αναλυτικά. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82 8 10 Γέρμας Φάρμ. Για να πω, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα πάλι.
0: Καλημέρα πάλι.
2: Λοιπόν, γιατί δεν έχει ποιον να βγάλουμε ένα.
0: Ποιον να βγάλουν.
2: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει ο Παπαδόπουλος, είναι ο Βελόπουλος.
0: Α, θέλεις Βελόπουλο.
1: Α, επειδή δεν υπάρχει Παπαδόπουλος.
0: Γιατί ένας φίλος νωρίτερα μου είπε ότι οποιοδήποτε να έρθει εκτός από αυτόν που μοιράζει επιστολές του Ιουσίου και τον άλλον λέει που είναι η
1: Βελόπουλου.
0: Δεν τη θέλει.
2: Να μην πω τίποτα καμιά.
0: Όχι, να μην πεις γιατί είμαστε στον αέρα. Μην πεις, μην πεις. Έχει πρόστιμο, μην πεις.
2: Λοιπόν, θα πω το άλλο.
0: Εσύ πάντως θα ψηφίσεις Βελόπουλο, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ο Βελόπουλος δεν πουλούσε επιστολές.
0: Τι πουλούσε.
2: Ο Βελόπουλος είπε υπάρχουν επιστολές του Άγιο Όρος σε μια
0: αφού
2: μονή.
0: Τις έδειξε, βρε. Αφού τις έδειξε.
2: Ο Γεωργιάδης τις πουλούσε τις
0: και
2: επιστολές.
0: Και ο Γεωργιάδης πουλούσε μαζί παρέα.
2: Ο
0: όταν ήταν στο λαό.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: και οι δυο μαζί ήταν.
2: Που
0: αλλά
2: δεν
0: τη φήμη την πήρε ο Βελόπουλος. Πουλούσε περισσότερες.
2: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει Παπαδόπουλος. Πιο κοντά είναι ο Βελόπουλος.
0: Είναι κοντά στον Παπαδόπουλο Βελόπουλο.
1: Αυτό το λέμε τώρα για καλό,
2: για την
0: αυτά
2: πατρίδα.
0: Τα ακούσει ο κύριος Παύλου τώρα, δεν ξέρω.
2: Όλοι οι ανώμαλοι είχαν
0: σχέση. Άστο.
2: Πήγε και ο Τσίπρος στο Άγιο Όρος.
0: Έγινε. Πώς δεν θα πάει στο Άγιο Όρος, δηλαδή απαγορεύεται.
2: Να μην πάει.
0: Να μην πάει. Εντάξει, έγινε.
2: Γιατί να μην το δεχόντουσαν.
0: Να μην τον δεχόντουσαν, μάλιστα.
2: Αφού είναι άθεος.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτά και η θρησκεία μας δεν δέχεται. Ο Χριστόδουλος δεν έλεγε, αλλά πώς είσαι.
2: Η θρησκεία να βάλει κάποιους όρους.
0: Ωραία.
2: Δεν να
0: βάλει κάποιους όρους, αλλά θυμάσαι. Δεν μ' ακούς όμως. Δεν μ' ακούς. Τον Χριστόδουλο δεν τον θυμάσαι που έλεγε. Τον Χριστόδουλο δεν τον θυμάσαι που έλεγε «Έλα όπως είσαι».
2: Βέβαια, τον Χριστόδουλο πολύ το θυμάμαι.
0: Άρα λοιπόν, έτσι έλεγε και ο Χριστός, «Έλα όπως είσαι», τους μαθητές του όταν τους βρήκε. Δεν μ' ακούς όμως, είσαι Παπαδόπουλος.
2: Εγώ ακούω.
0: Άκουμε λίγο. Όταν βρήκε ο Χριστός τους μαθητές του. Άκουμε λίγο. Όταν βρήκε ο Χριστός τους μαθητές του, δεν τους είπε «Έλα όπως είσαι».
2: Ναι.
0: Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήτανε, να μην πω τι ήτανε. Κι όμως.
2: Προσωπικά τι είναι ο καθένας.
0: Μα
2: βλέπεις. Αυτοί λοιπόν δεν βρίζανε όμως τη θρησκεία.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό καθαρίσαν και τον Χριστόδουλο.
0: Γι' αυτό τον καθαρίσαν, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Γιατί είπε «Έλα όπως είσαι».
2: Ένωσε την οικογένεια, το λαό της Ελλάδας.
0: Ωραία. Ωραία. Θα πει ζήτω Νέα Δημοκρατία σήμερα ή δεν θες να πει.
2: Εγώ να πω ζήτω Νέα Δημοκρατία. Τι δεν.
0: Με τίποτα έτσι.
2: Πώς να πάρει. Με αυτού του ανώμαλου.
0: Πέρε να πάρει με του ανώμαλου. Έγινε, σε χαιρετώ.
1: Κάθε
0: μα κι εσύ. Τι πάθαμε, ρε παιδιά μου. Λοιπόν, οπότε, Χελένα, να δώσω. Να δω άλλο μήνυμα έχουμε. Όχι, ο κύριο Παύλου.
1: Ναι, μα ακούει και ο κύριο Παύλου τώρα.
0: Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας λέει ψήφισαν την Καραμαλική παράταξη και τους προέκυψε πασοκοκρατία του Μητσοτάκη. Ναι, αλλά εδώ κύριε Παύλο, βλέπετε εδώ οι οπαδοί σας τι λένε από την Καστοριά. Αφού δεν υπάρχει Παπαδόπουλος, πάμε στο Βελόπουλο. Ω, Χριστέ μου. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσω. Για να δω. Μάιος του 27. Α, έχουμε πρόβλεψη από τον Νικόλα. Τον Μάιο του 27 που θα έχουμε του χρόνου εκλογές, ποσοστό 99%. Οπό. Τέτοια θέλω να ακούω. Λοιπόν, προχωράμε εδώ. Η πρόβλεψη ήταν για το 27. Πάω και σε μια ακόμη πρόβλεψη από την φίλη μου τη Μένη. Η Μένη όχι. Μου στέλνει καφεδάκι και καλή εβδομάδα. Καρδούλες για τη Μένη μου. Εντάξει. Ωραία. Πάω για το διάλειμμα. Πάμε για το διάλειμμα, παιδιά, και σε 5 λεπτά και επιστρέφουμε και με άλλα από το φράγμα.
3: Ακολουθήστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
5: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
10: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
11: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
10: Energon Constructions and Consulting Engineers.
11: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
10: Energon.
12: Antennas FM 93,6.

0: Έλα Χελένα, εδώ είμαστε παιδιά, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε να υπάρχει σωστή απάντηση, πρέπει να σου πω, ε.
1: Την έχει δώσει κάποιος.
0: Λοιπόν, θυμίζω το μεγάλο, τη μεγάλη ερώτηση σήμερα που την κάνουμε στην εκπομπή. Για να δω πόσο σας έχω σήμερα νεοδημοκρατόμετρο. Για να δω λοιπόν, ποιος ή ποια από εσάς που μας ακούτε θυμάται ποιο ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά διαχρονικά από την ίδρυσή της και ποιο το χαμηλότερο, σε ποιες εκλογές δηλαδή πήρε το ψηλότερο και σε ποιες εκλογές πήρε το χαμηλότερο. Να σας δω στο 86-40-50 ή με τα μηνύματά σας. Υπάρχει σωστή απάντηση από ό,τι μας έχει έρθει. Τώρα,
1: έχει βρει όλα, τα έχει βρει όλα και πότε και πόσο, ναι, και τα το έχει χαμηλότερο βρει όλα, και το ψηλότερο.
0: Με ακρίβεια χιλιοστού, μπράβο του. Το έχει βρει ο κύριος Σισμάνης, ο γίγαντας του Άρμα, γι' αυτό είναι και γίγαντας. Αλλά δεν αποκαλύπτουμε ακόμα. Μάλιστα, ο κύριος Σισμάνης μας δίνει και ένα ακόμα ποσοστό μιας χρονιάς που ήταν το υψηλότερο πανελλαδικά. Δεν ήταν το υψηλότερο της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά, αλλά ήταν το υψηλότερο πανελλαδικά. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς θέλουμε το υψηλότερο εδώ στην Καστοριά, ρε παιδιά. 86-40-50. Και βεβαίως και με τα μηνύματά σας. Τώρα, μένω λίγο στο Νεστόριο, εκεί που ήμασταν στο Φράγμα, γιατί τον κύριο Τσουκαλά συνόδευε μεταξύ άλλων και η κυρία Τέλη Γεωρίδου, υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ σε εκλογές του 27 που έρχονται. Ρωτήσαμε φυσικά, Έλενα, και την κυρία Τέλη Γεωρίδου για το Φράγμα, αλλά δεν ρωτήσαμε μόνο για το Φράγμα. Πολύ πρόσφατα είδαμε και σας τα είπαμε και την Παρασκευή όλες τις τελευταίες εξελίξεις του τρίτου προγράμματος, παραδείγματος χάρη.
1: Σωστά.
0: Αλλά και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε, ναι, και η Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου. Και αμέσως μετά στην εκπομπή μας έρχεται ο Βασίλης Βελίδης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Ο κ. Βελίδης κατευθύνεται προς την Αθήνα, γιατί απόψε υπάρχει μεγάλη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας μιλήσει.
1: Έχω και εγώ μια απάντηση εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν είναι σωστή, γιατί δεν ξέρω και εγώ την απάντηση.
0: Δεν ξέρεις την απάντηση. Όχι. Φροντιστήριο μετά την εκπομπή, Ελενάκη. Μετά την εκπομπή, φροντιστήριο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το Φράγμα η κυρία Τέλη Γεωρίδου.
2: Η επίσκεψη του Κώστα Τσουκαλά σε αυτόν εδώ το χώρο αποδεικνύει το ενδιαφέρον του ΠΑΣΟΚ για να παρακολουθεί το έργο και να δούμε, πέρα από τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της σημερινής κυβέρνησης, πόσο αυτά θα ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτά που ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, εδώ και 7 χρόνια, δείχνουν ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το Φράγμα Νεστορίου σαν το γεφύρι της Άρτας. Υποσχέσεις από το 2019, οι οποίες ήταν συνεχόμενες, ανά μήνα, ανά εξάμηνο, που απλά κερδίζανε πολιτικό χρόνο. Η σημερινή εξέλιξη δείχνει ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το πώς θα εξελιχθεί η επανεκκίνηση και η ολοκλήρωση του έργου. Έγινε πράγματι η δημοπρασία τον Αύγουστο, 17 Σεπτεμβρίου είχαμε τον προσωρινό ανάδοχο. Η επιλογή όμως ενός αναδόχου, ο οποίος ουσιαστικά είναι των ίδιων συμφερόντων με τον ανάδοχο του 2011, που καθυστέρησε το έργο και έχει τεράστια ευθύνη για την μη ολοκλήρωσή του, δεν μας δίνει περιθώρια για να εμπιστευτούμε το πώς θα γίνει.
3: Τι σημαίνει δηλαδή, ότι νομίζετε δεν θα γίνει, ας πούμε?
2: Υπάρχει, δεν λέω ότι δεν θα γίνει, λέω ότι θα παρακολουθούμε το έργο. Υπάρχει μια διαδικασία από εδώ και πέρα της αξιολόγησης της πρότασης, πιθανές ενστάσεις, την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν ξέρω τι χρονοκαθυστέρηση θα έχουν όλα αυτά. Ευελπιστώ και ελπίζω το Φράγμα να ξεκινήσει. Απλά σας λέω τις επιφυλάξεις που υπάρχουν με την επιλογή του πρώτου αναδόχου. Θα παρακολουθούμε το έργο, αλλά με όλα όσα έχουν γίνει εδώ και 7 χρόνια, θεωρώ ότι η επανεκκίνηση, η ολοκλήρωση του έργου μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να είναι κάτι που θα εμπιστευτούμε στη σημερινή κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι και ένας από τους λόγους που πέρα από όλη τη χώρα και στην Καστοριά, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
0: Τότε της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις εκλογές που έρχονται, όπως και έψιλον 65, η σύρεγα της Χρυσούρας ή και τα 17 εκατομμύρια των Γουναράδων. Σε αυτά τι θα αντιτάξει το ΠΑΣΟΚ?
2: Για το φράγμα Νεστορίου σας είπα τις επιφυλάξεις που υπάρχουν. Θεωρώ ότι και ο χρόνος μπορεί να είναι λίγο ύποπτος, καθώς είναι στην προεκλογική περίοδο και μπορεί να εντάσσεται στην λογική που υπάρχει σε αυτή την κυβέρνηση, προεκλογικά να δίνει πάντα υποσχέσεις. Θα το παρακολουθούμε. Ο Ε65 πράγματι είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για όλη τη Δυτική Μακεδονία και για τη δική μας περιοχή. Είναι ένα έργο που μπορεί να εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι έργο που ξεκίνησε από αυτήν. Να μην πούμε βέβαια και για τις υπερκοστολογήσεις που γίνανε το τελευταίο διάστημα μέχρι την παράδοση του έργου. Η σέργα της κλεισούρας έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Μας λέγανε ότι σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί. Έχει σταματήσει και εκεί πάρα πολλά προβλήματα. Και επίσης σε αυτό το θέμα να τονίσω ότι ξεκίνησε με 59 εκατομμύρια προϋπολογισμό και έφτασε σχεδόν τα 100. Είναι λοιπόν μία εξέλιξη όλων αυτών των πραγμάτων που δεν μας επιτρέπει να εμπιστευτούμε το πώς θα προχωρήσουν. Για να μην πούμε βέβαια ότι συνολικά στη δική μας περιοχή, στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο υποδομής. Εδώ και 7 χρόνια κινούμαστε χωρίς κανέναν ολοκληρωμένο και συντονισμένο σχεδιασμό. Υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση στην περιοχή από την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, την έλλειψη των υποδομών. Η περιοχή μας αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την ανεργία. 4.000 κόσμος φεύγει για σεζόν κάθε καλοκαίρι. Αυτό και μόνο δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια δημογραφική, οικονομική και κοινωνική συρρήκνωση στην περιοχή, που για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί θα πρέπει η κυβέρνηση και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων να αλλάξουν πορεία.
3: Η κυβέρνηση έδωσε άλλα 19 εκατομμύρια στους βουναράδες.
2: Έδωσε 19 εκατομμύρια, 18,7 από ό,τι υπολογίζεται. Να δούμε πώς θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων και ποιοι θα πάρουν τα χρήματα αυτά. Και στα προηγούμενα προγράμματα είδαμε ότι αυτοί που επωφελήθηκαν ήταν δεκάδες απλά γουνοποίοι, οι οποίοι ήταν και μεγάλης οικονομικής δραστηριότητας. Θεωρώ ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν και στην μικρή επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις και υπάρχει και η αντίδραση που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από τις μικρές και ατομικές επιχειρήσεις ότι μένουν εκτός αυτών των προγραμμάτων. Θεωρώ ότι η Γούνα είναι ένας από τους κλάδους που μετά από τις κυρώσεις με τη Ρωσία χρειάζεται στήριξη. Η στήριξη αυτή όμως θα πρέπει να είναι και λίγο ισομερής. Πέρα δηλαδή από τις μεγάλες επιχειρήσεις που σαφώς θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν για να αντιμετωπίσουν την απαγόρευση των εξαγωγών, θα πρέπει να υπάρξει και η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, των ατομικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Σε λίγο ο κλάδος της Γούνας θα γίνει ένα μουσιακό είδος. Δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι σε αυτό. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα σχεδιασμός για ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής, θεωρώ ότι το πρόβλημα θα μεγαλώνει συνέχεια. Καμία στήριξη λοιπόν ουσιαστική στον κόσμο της εργασίας, καμία ουσιαστική στήριξη στον κόσμο του πρωτογενή τομέα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο γράμμο. Εδώ σε αυτά τα βράχια με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δηλωθεί, αν θέλετε να δείξετε ένα πλάνο απέναντι, 21.300 στρέμματα αγρελιές στα βράχια του γράμμου και του Νεστορίου. Και όταν ο πρωτογενής τομέας καταστρέφεται και οι επιτίδιοι παίρνουν τους πόρους που θα έπρεπε να πάρουν η πραγματική παραγωγή. Καμία στήριξη στον κλάδο τον εμπορικό, καμία στήριξη στον κλάδο της εστίασης.
3: Όχι όμως των τελευταίων 4-5 ετών. Έτσι, το ξέρετε ότι αυτό έχει επέκταση σε πολλά προηγούμενα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα αφήγημα.
3: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όχι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθώντας να αποποιηθεί τις ευθύνες της φέρνει τη ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 που απλά τότε είχε υπογραφεί. Όχι, δεν ισχύει και θα σας πω γιατί δεν ισχύει. Πάντα μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να σφετεριστούν κάποιους πόρους ευρωπαϊκούς και μέσα από τον αγροτικό τομέα. Ήταν μεμονωμένα όμως περιστατικά. Εδώ έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο. Έχουμε φραπέδες, έχουμε χασάπιδες, έχουμε πόρσε. Έχουμε φαινόμενα δηλαδή τα οποία είναι απαράδεκτα. Εδώ στη δική μας περιοχή σας λέω έχουμε 21.000 στρέμματα αγρελιές που εδώ δεν μπορεί να φυτρώσει ελιά. Έχουμε εκεί που δηλούν ιδιωτικούς για επιτίδιους, ιδιωτικούς βοσκοτόπους. 60.000 στρέμματα στην Καστοριά που δεν υπάρχει ούτε ένα στρέμμα. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση για να αποποιηθεί την ευθύνη της, και από ό,τι φαίνεται ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο κεντρικά. Να θυμίσω ότι ο κύριος Βάρας, που ήταν πρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ, αποπέμφθηκε γιατί έλεγε ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Και μπήκε στη θέση του ο κύριος Μελάς, ο οποίος μετά από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει καταδίκη από το δικαστήριο. Δεν είναι έτσι.
3: Να επιστρέψω μόνο για λίγο στους βουλευτές, είχατε συγκρουστεί με μια μερίδα τουλάχιστον Γουναράδων. Πιστεύετε ότι το τρίτο πρόγραμμα, όπως παρουσιάστηκε και τελικά γίνεται, είναι λάθος?
2: Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν τα κριτήρια εκείνα που θα έπρεπε να συμπεριλάβουν, πέραν από τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, αυτό που σας είπα πριν. Ναι, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο γίνεται, είναι ένα ποσό το οποίο γίνεται με βάση στοιχεία που πρέπει, για παράδειγμα, να έχουν εισαγωγές δερμάτων από το 19 κλπ. Τα κριτήρια αυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματική κατάσταση και να χρειάζονται περισσότερο.
0: Λοιπόν, αυτά μας είπε και η Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου στο Νεστόριο. Λοιπόν, Χελένα.
1: Father.
0: Πάμε για χορηγό και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με Βασίλη Βελίδη.
1: Θα σας πάω και ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος, λοιπόν, που είναι μαζί μας και σήμερα, και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Ακούω.
0: Πρέπει να υποδεχτώ τον πρόεδρο της ΖΑΔΕΠ Καστοριάς, τον κύριο Βελίδη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
4: Είναι,
2: υπάρχει.
1: Ακόμα και την κυρία Τελεγερίδου, βέβαια. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν η υποδοχή που περίμενες να κάνεις.
0: Λίγο το προηγούμενο, ακριβώς. Τρίτη φορά που βάζουμε σήμερα τον ύμνο, έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Πόσες φορές πια να τον βάλουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε βάλει και ένα quiz, παιδιά, από την αρχή. Σας παρακαλούμε, αν θυμάστε, ποιο ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία ποτέ, από το 1974 μέχρι και σήμερα, στο νόμο μας, και ποιο ήταν το χαμηλότερο ποσοστό που πήρε. Για να δω, ο πρόεδρος θυμάται. Πρόεδρε, χρόνια πολλά.
5: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Έλληνα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε για τα εκλεκτά βεβαίως κεράσματα που μας στείλατε για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήταν αρκετά νεοδημοκράτικα.
5: Να είστε καλά.
0: Και αυτό να αποτελέσει και παράδειγμα και για τα υπόλοιπα κόμματα όταν έχουν γενέθλια, παρακαλώ.
5: Ήταν πάντως η χθεσινή ημέρα μια πολύ σημαντική ημέρα, ναι, για την παράταξή μας.
0: Ναι.
5: Γιατί συμπληρώθηκαν 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του αείμνηστου Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι.
5: 52 χρόνια προσφοράς για όλους τους συμπολίτες μας.
0: Τώρα για να μας πείτε μια κουβέντα, γιατί σας βρίσκουμε στο δρόμο, είστε καθοδόν για την Αθήνα. Τι θα γίνει απόψε, κύριε Βελίδη?
5: Σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα θα γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο της Στασέ, όπου θα γίνει μια εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
5: και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και βέβαια στο βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει βλέπουμε και τον κύριο Σαμαρά.
5: Είναι ιστορία της παράταξής.
0: Δεν θα είναι βεβαίως δεν θα είναι βεβαίως στην εκδήλωση ούτε ο Καραμαλής.
5: Δεν θα ήθελα εγώ να σχολιάσω για τους πρώην πρωθυπουργούς κάτι όσον αφορά τη στάση τους. Ναι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι με τα 52 χρόνια, ναι, κύριε Νατσούλη, τιμούμε τον απλό νεοδημοκράτη, την απλή νεοδημοκράτησα με αυτή τη γιορτή σήμερα, που διαχρονικά από όλο, είτε σαν εκλογικός αντιπρόσωπος, είτε σαν μέλος του κόμματος, είτε σαν στέλεχος, διαχρονικά έχει προσφέρει στην παράταξη και έχει προσφέρει στην πατρίδα μας. Οπότε για μένα, σαν Βασίλη Βελίδη, mm-hmm, η σημερινή ημέρα είναι ότι καταρχάς απευθύνεται στην απλή νεοδημοκράτησα και στον απλό νεοδημοκράτη, που σε αυτούς θα ήθελα να σταθώ, γιατί και όντας και σαν επικεφαλής του κομματικού οργανισμού της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, το έχω δει αυτό το πράγμα, πόσο σημαντική είναι η συμβολή, ναι, όλων των απλών νεοδημοκρατών που ποτέ δεν έχουν βρεθεί σε θέσεις, αλλά διαχρονικά σε όλα, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί σε όποια καλέσματα υπάρχουν από το κόμμα μας, πάντοτε είναι παρόν. Και στις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί και μελλοντικά και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν, η Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα θα το πιστοποιήσει ξανά, ότι είναι σύσσωμη και πηγαίνει στην όποια εκλογική αναμέτρηση με συνοχή, γιατί θέλει να συνεχίσει να προσφέρει στον ελληνικό λαό.
0: Ωραία. Να πούμε και το εξής όμως, πριν να... γιατί ξέρω ότι είστε στο δρόμο, θα τα πούμε τα περισσότερα και θα σας δούμε το βράδυ. Έχουμε σήμερα βάλει μια ερώτηση στους ακροατές μας. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο και ποιο ήταν το χαμηλότερο ποστό και σε ποιες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά? Το θυμάστε, Πρόεδρε?
5: Το χαμηλότερο ποσοστό νομίζω ήταν την περίοδο των μνημονίων, ναι, το 2012.
0: Έχετε δίκιο, το 2012 με 29,76% τον Μάιο του 2012. Όμως ήταν από τα μεγαλύτερα επίσης πανελλαδικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αν και το χαμηλότερο για τον νομό Καστοριάς. Το υψηλότερο,
5: αν δεν κάνω λάθος, κύριε Νατσούλη, ήταν 57% νομίζω.
0: Εσείς μιλάτε για τα νεότερα χρόνια λογικά.
5: Ναι. Νομίζω ότι ήταν
0: Εμείς λέμε από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Την περίοδο του 2004 νομίζω.
0: Το 57,7% που έχει καταγράψει το όνομά μας το 2004 η Νέα Δημοκρατία ήταν το υψηλότερο πανελλαδικά.
5: Μπορεί να κάνω.
0: Δεν ήταν όμως το υψηλότερο ποστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά. Υπήρχε ακόμη καλύτερη επίδοση. Έχετε δίκιο όμως ότι το 57,7% ήταν το υψηλότερο πανελλαδικά. Όμως, να το πούμε τώρα, με 63, ακούτε κύριε Βελίδη,
5: ναι,
0: 63,39 το Νοέμβριο του 1974 ήταν το ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε και είναι το ρεκόρ της για τον νομό Καστοριάς. 63,39 το Νοέμβριο του 1974.
5: Το 1974 με τον αείμνηστο Εθνάρχη.
0: Με τον αείμνηστο Εθνάρχη Καραμαλή. Οπότε αυτά είναι τα ρεκόρ της Νέας Δημοκρατίας.
5: Πάντως δεν θα ήθελα εγώ να σταθώ στα ποσοστά.
0: Πολύ καλά τα είχε πάει και τον Ιούλιο του 19 που είχε 50,23.
5: 50, ναι. Έτσι ακριβώς. Τον Μάιο του 2023 είχαμε ένα ποσοστό 47%.
0: Ναι, ναι.
5: Για την παράταξή μας, ναι. Αλλά κύριε Νατσούλη, το σημαντικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά είναι ένα κόμμα το οποίο συνεχώς ανανεώνεται, συνεχώς εξυγχρονίζεται, και αυτό το πιστοποιεί με την εισρωή και νέων στελεχών. Παραδείγματος χάρη, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι ένα άτομο γεννηθείς το 1987, 39 χρονών. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, δείχνει ο Πρόεδρος μια εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους, δίνει τις ευκαιρίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα για τον τόπο μας.
0: Βέβαια, όπως ξέρετε, ήρθε κλιμάκιο του Πασόκ Παρασκευή και Σάββατο. Επισκέφθηκαν και το Δήμο Νεστορίου και το Φράγμα Νεστορίου. Και καταλαβαίνετε και ότι είπαν άλλα πράγματα και ο κ. Τσουκαλάς και η κυρία Τελιγιορίδου.
5: Το οξύμορο, κύριε Νατσούλη, ένα σχόλιο εγώ που θα ήθελα να κάνω, ναι, είναι πως πρώην υφυπουργοί που διετέλεσαν και στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι, και δεν έκανανε κάτι για το συγκεκριμένο έργο, πως ακριβώς αυτή τη στιγμή τοποθετούνται. Εγώ είναι απορίας άξιον, με φαίνεται.
0: Λέτε ότι η κυρία Τελιγιορίδου δεν θα έπρεπε καν να μιλά για αυτό το θέμα?
5: Όχι, λέω από πλευράς ότι ναι, με την διετέλεση υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα, ναι.
5: Και με το φράγμα αρδευτικό διποταμίας πήγε να πραγματοποιήσει ένα έργο με 100.000 ευρώ ή 25 εκατομμυρίων. Κάποια πράγματα δηλαδή, καλό θα είναι να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο άλλο. Έχουν γίνει, είναι ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία σαφώς είμαι ο πρώτος που το έχει πει ότι έχει αναγνωρίσει την όποια καθυστέρηση με το φράγμα Νεστορίου. Λέω όμως τι έχουμε, έχουμε έναν διαγωνισμό.
0: Και έχουμε έναν προσωρινό ανάδοχο που είναι ίδιων συμφερόντων εταιρεία με αυτόν που παράτησε το έργο.
5: Από ό,τι γνωρίζω αυτή τη στιγμή, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, το Υπουργείο τους δύο πρώτους...
0: Κάνει τους ελέγχους, ναι, σωστά.
5: Τους δύο πρώτους, ναι, που κατέθεσαν ποσοστό μεγάλο έκπτωσης, ναι, τους κάλεσε να δώσουν εξηγήσεις.
0: Ναι. Ναι. Γιατί από την τρίτη θέση και μετά είναι χάος. Είναι χαοτική η διαφορά των ποσοστών έκπτωση με τους δύο πρώτους.
5: Άρα το Υπουργείο αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσει.
0: Γι' αυτό και το τονίζουμε, κύριε Βελίδη, για να μην γίνει το παρεξηγήσει. Το τονίζουμε πάρα πολύ κάθε φορά ότι μιλάμε πάντα για τον προσωρινό ανάδοχο. Όπως μιλάμε αυτό, και για προσωρινό ανάδοχο στη σχολή των αστιφυλάκων στην Καστοριά, που μαθαίνουν ευχάριστα πράγματα.
5: Σημαντικό και αυτή η περίπτωση. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Σεπτέμβρης,
0: ναι,
5: ήταν πολύ κρίσιμος μήνας για την περιοχή μας,
0: ναι, ναι, ναι,
5: γιατί
0: ναι,
5: δύο σημαντικά έργα,
0: ναι, ναι,
5: για την περιοχή
0: πλέον έχουμε προσωρινούς αναδόχους. Θα έχουμε προσωρινούς.
5: Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα πλέον,
0: ναι.
5: Εγώ αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μένα, αυτό το οποίο κρατάω, είναι ότι μάλλον θα έχουμε ευτυχή κατάληξη για την περιοχή μας, για τη σχολή αστιφυλακών, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες.
0: Ναι, με ανεπίσημες πληροφορίες, γιατί θυμίζω ότι μια εταιρεία από τον τόπο μας, την οποία θα θέλαμε να είναι ο τελικός ανάδοχος, είναι μέσα αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία. Είναι Οδομπετών. Και υπάρχουν κάποια, να μην το πω τώρα, δεν μπορώ να το πω, υπάρχουν κάποια μηνύματα, ναι.
5: Εγώ αυτό το οποίο αυτό που κρατάω είναι περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση.
0: Περιμένουμε την επίσημη, να μην πούμε τίποτα.
5: Έτσι
0: επίσημο,
5: ώστε έξι, να έχουμε την επίσημη.
0: Αλλά λέτε ότι έρχονται καλά πράγματα γι' αυτό, έτσι, και εσείς έχετε την ίδια πληροφορία.
5: Έχουμε την ανεπίσημη πληροφορία, ναι, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί,
0: ναι,
5: σε σχέση με την διαγωνιστική διαδικασία.
0: Γιατί τι για θα σημαίνει αν πάρει Καστοριανή εταιρεία τη σχολή των αστιφυλάκων, κύριε Βελίδη? Θα το πονέσει ότι... περισσότερο, θα φροντίσει να τελειώσει με στους χρόνους καλύτερα, θα απασχολήσει δικό μας αποκλειστικά προσωπικό.
5: Είναι ένα συγκερασμός πραγμάτων, κύριε Νατσούλη, γιατί είναι όλα αυτά τα οποία αναφέρετε.
0: Ναι, ναι.
5: Καταρχάς τα χρήματα θα μείνουν στον τόπο μας.
0: Ναι.
5: Γιατί είναι ένα έργο 12,5 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
5: Υπάρχει ένα κίνητρο που έχει βάλει η περιφέρεια από πλευρά, άμα παραδοθεί το έργο εντός χρονοδιαγράμματος.
0: Άλλο ένα 500 νομίζω είναι κοντά.
5: Ένα κίνητρο για χρήματα επιπλέον να δοθεί στον ανάδοχο είναι ότι θα απασχοληθούν άτομα από την περιοχή μας. Είναι μια αξιόπιστη εταιρεία αυτή η οποία τόσα χρόνια ασχολείται στον τόπο μας. Και καταλαβαίνουμε τη διάσταση του συγκεκριμένου, μάλιστα, πράγματος.
0: Θα δούμε όμως, γιατί επαναλαμβάνω, περιμένουμε να ακούσουμε τα επίσημα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού για τον προσωρινό ανάδοχο.
5: Και ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με το φράγμα Νεστορίου, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο.
0: Για να μην κουράζουμε, γιατί έγιναν δηλώσεις, επαναλαμβάνω, μονοπόλησαν το Σάββατο οι δηλώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
5: Εγώ αυτό το οποίο κρατάω από το Υπουργείο είναι από πλευράς ότι το Υπουργείο κάλεσε τις δύο πρώτες εταιρείες που κατέθεσαν στο διαγωνισμό υψηλές προσφορές, τους κάλεσε να δώσουν εξηγήσει για το συγκεκριμένο έργο και αυτό συνεπάγεται και εξασφαλίσεις. Οπότε από εκεί και πέρα εμείς περιμένουμε να τρέξει η διαδικασία. Γνωρίζω ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να τρέξει η διαδικασία πιο γρήγορα. Να φανταστείτε, υπήρχε έτοιμα να δοθεί παράταση στον διαγωνισμό. Το Υπουργείο δεν το έκανε δεκτό, ολοκλήρωσε το διαγωνισμό όπως είχε πει ο Υπουργός κατά την έλευσή του στην Καστοριά στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
5: Πλέον αναμένουμε να τρέξει και αυτή η διαδικασία και ευχόμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε την πολυπόθητη σύμβαση με τον ανάδοχο και την έναρξη εργασιών στο φράγμα Νεστορίου.
0: Λοιπόν, κύριε Βελίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο και καλό υπόλοιπο να έχετε.
5: Και
0: κάποια
5: καλά.
0: Στιγμή να είστε από κοντά μας για να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Βεβαίως, έρχονται και εκλογές. Πιστεύω. Είναι ένα διάστημα το οποίο θα είναι και ένας χειμώνας που θα είναι πυκνός σε γεγονότα. Ένας χειμώνας που εύχομαι να μην κρυώσουν οι Καστοριανοί, όπως καταλαβαίνετε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Περιμένοντας την 14η Οκτωβρίου για να ακούσουμε τις οριστικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού γύρω από αυτό το ζήτημα. Έχουμε έναν χειμώνα μπροστά, κύριε Βελίδη, πάρα πολύ δύσκολο. Και όσα χρήματα θα χρειαστεί εγώ, ο δίπλα μου, ο γείτονας σου παραδίπλα, να ζεσταθεί, θα χρειαστείτε και εσείς που είστε και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και λογικά δεν θα θέλετε να πληρώσετε το πετρέλαιο 2 ευρώ που έχει σήμερα.
5: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά πλην της ακρίβειας,
0: ναι,
5: είναι και το ενεργειακό ζήτημα. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί επίσημα ότι την επόμενη εβδομάδα στις 14 Οκτωβρίου θα εξειδικεύσει τα μέτρα και τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμασης και για το επίδομα θέρμασης.
0: Ναι.
5: Εμείς ως ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, θυμάστε, το έχουμε πει αυτό από την άνοιξη ακόμα, ότι έχουμε καταθέσει αίτημα για αύξηση του επιδόματος θέρμασης. Περιμένουμε τώρα την εξειδίκευση των μέτρων την επόμενη εβδομάδα και με το που υπάρχουν και οι επίσημες ανακοινώσεις θα είμαι στη διάθεσή σας και διαζώσεις να τα πούμε από κοντά και να αναλύσουμε τα μέτρα και τις παρεμβάσεις. Πάντως ένα πράγμα το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι η κυβέρνηση συνεχώς δεν μένει στάσιμη, λαμβάνει συνεχώς μέτρα, κάνει παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το πράγμα κάπως να ανακουφίσει τα νοικοκυριά.
0: Μακάρι, κύριε Βελίδη, μακάρι. Γιατί αλλιώς το 4 που λέτε μπροστά δύσκολα θα το πιάσει και στην Καστοριά ακόμα η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές του Μαΐου, έτσι. Είναι πολλά τα βάσανα του κόσμου.
5: Δεν θα ήθελα να μείνω στα ποσοστά. Αυτή τη στιγμή προέχουν τα προβλήματα.
0: Σίγουρα, αλλά και τα ποσοστά δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών σε μια περιοχή, έτσι.
5: Καταρχάς, πρώτα απ' όλα εγώ δεν θα ήθελα να μείνω τώρα στα ποσοστά από πλευράς ότι τις προβλέψεις,
0: ναι,
5: προσωπικά τις έχω κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα όλος ο κομματικός οργανισμός της Νέας Δημοκρατίας θα πασχίσει για το καλύτερο αποτέλεσμα και στην περιοχή μας. Γιατί το έχω πει, κύριε Νατσούλη, ότι ο κόσμος θέλουμε το 2027 την άνοιξη να κρίνει και να συγκρίνει.
0: Μάλιστα.
5: Το τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Γι' αυτό λέω, πέρα από το τι χειμώνα θα ζήσουμε, για να φτάσουμε στην άνοιξη, θα είναι ένας πολύ πυκνός πολιτικά χειμώνας, για τον οποίο θα είστε πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας.
5: Πάντως,
0: και εσείς και τα υπόλοιπα στελέχη που θα είναι σε αυτόν τον αγώνα.
5: Αυτό που έχουμε δει πάντως από την κυβέρνηση είναι ότι ανά 15 ημέρες,
0: ναι,
5: θα επικαιροποιούνται τα μέτρα, θα αξιολογείται η κατάσταση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτός ο δύσκολος χειμώνας που έχουμε μπροστά μας.
0: Κοιτάξτε, έχουμε να πούμε πολλά, επαναλαμβάνω, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Βελίδης είναι από τα πρόσωπα που υπάρχει περίπτωση να είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Καστοριά, έτσι. Τα λέμε αυτό και με αυτήν την μελλοντική σας ίσως ιδιότητα, κύριε Βελίδη. Αλλά γι' αυτό δεν θέλω να πείτε σήμερα κάτι. Θέλω να τα εξηγήσετε καλά όταν θα είστε εδώ μαζί μας. Τι παίζει με την υποψηφιότητα Βελίδη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς. Εντάξει.
5: Στη διάθεσή σας την επόμενη εβδομάδα, όπως αναφέραμε,
0: ναι.
5: Θα τα πούμε και διαζώσεις μετά την εξειδίκευση των μέτρων για τη θέρμαση.
0: Να πούμε και αυτό. Να πούμε και αυτό. Αν παίζει δυνατά το όνομα Βελίδη για τη λίστα της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά.
5: Να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Το γνωρίζετε άλλωστε ότι ποτέ δεν αρνούμε να απαντήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα. Πάντοτε στη διάθεσή σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι και να ευχηθώ σήμερα, όπως ακριβώς είπα, χρόνια πολλά, και σήμερα με την εκδήλωση τιμούμε την απλή νεοδημοκράτησα και τον απλό νεοδημοκράτη, και βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το πράγμα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γίνεται για ακόμα μια χρονιά πράξη.
0: Κύριε Βελίδη, καλό δρόμο, καλά να είστε στην εκδήλωση που θα πάτε το βράδυ, και δεν ξέρω τι προβλέπετε εκεί, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή κάπου θα πάρετε το λόγο ή κάτι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιον τρόπο θα γίνει και απόψε με κάθε επισημότητα η εκδήλωση των γενεθλίων, των 52ων γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
5: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Βελίδη. Χελένα,
1: Father.
0: Πώς τα είδες τα πράγματα?
1: Ωραία. Σαν λοιπόν, έφαγα το τυροπιτάκι τώρα, όλο ωραίο μου φαίνονται.
0: Α, μισό λεπτάκι. Όταν τρως το νέο δημοκράτικο τυροπιτάκι, είναι ωραίο. Όταν λέμε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία, ξεσηκώνεσαι.
1: Τώρα ηρέμησε.
0: Α, τώρα ηρέμησες. Α, μπράβο.
1: Με καταπρά είναι.
0: Μήπως να μου φέρεις και εμένα ένα να
1: καταπάει. Δύο έφαγες.
0: Δύο έφαγα. Ένα έφαγα.
1: Δύο έφαγες.
0: Το ένα ήταν, είχα τσιμπήσει λίγο.
1: Δύο έφαγες.
0: Αυτό που έφαγα ήταν σπασμένο, δεν το είδες?
1: Έφαγες. Όχι, δεν το είδα. Έλα, το είδα ολόκληρο κανονικό. Δύο έφαγες. Δύο έφαγα κι εγώ.
0: Ναι. Και τα υπόλοιπα τι θα γίνουν?
1: Μετά αύριο. Και αύριο. Αύριο. Και αύριο μέρα είναι.
0: Τώρα που είναι και ζεστά. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα.
1: Πάμε για το διάλειμμα.
0: Χορηγό.
1: Ναι, αφού πάμε brain on brain πρώτα, θα σας πάω γονείς μου καλή σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα brain on brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερο από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια. Τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3 μας βρίσκεται. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 58 74 95. Υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Λοιπόν, φύγαμε για το διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε για θερμοκρασία.
1: Πάμε.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Τόσο πόνο. Άντε να σε δω.
1: 13.
0: 15 η βαθμή του Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραία. Τώρα στην Καλυθέα, μια προσφορά Ντάουβιμπο από Βασιλείου.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
6: Έχω Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 23850-22050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
12: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
13: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.

0: λέει κοριτσάκι. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, τι κάνεις?
1: Ωραία, εσείς?
0: Μπράβο, ρε φίλιο, μπράβο. Να πω. Α, ο κύριος Παύλου εδώ, κύριε Παύλου. Ως παλιός νεοδημοκράτης, ναι. Ως παλιός δημοκράτης, σήμερα δεν θα πεταρίζει λίγο η καρδούλα του?
1: Μπα.
0: Είσαι σίγουρη? Αφού θα συγκυβερνήσουμε, μωρέ. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Βελίδη λέει δεν μιλάει πλέον για το 40+ της Νέας Δημοκρατίας στη Καστοριά, ούτε τολμάει να μιλήσει για 30+. Μιλάει μόνο για πρώτο κόμμα. Θα το δούμε στην κάλπη. Ρε, θα έχουμε πολύ δυνατή προεκλογική περίοδο, κατάλαβες? Πολύ δυνατή. Λοιπόν, έχω αφήσει ένα υπόλοιπο και συγγνώμη, από την παρουσία μας στο Νεστόριο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκεί στο φράγμα, εκεί όπου πήγαμε για να δούμε μέχρι πού έχει κατασκευαστεί, ρε παιδί μου, μίλησε και ο κύριος Κοσδιόπουλος.
1: Ωραία, να μας πας πρώτο στο κτέλ και να ακούσουμε τον κύριο Κοσδιόπουλο στην πορεία.
0: Με το κτέλ Καστοριάς, παιδιά, εδώ είμαστε και πάμε παντού. Μέσα από τον Ε65 πάμε Αθήνα, πάμε Θεσσαλονίκης, Γιάννενα, Λάρισες, πάμε παντού στα υπεραστικά μας δρομολόγια. Πάμε και πολύ ωραίες εκδρομές με τον Castro Tours και τώρα το φθινόπωρο. Κάθε φορά που θα βγαίνει η εκδρομή, πάντα ενημερώνεστε την εκπομπή μας και βεβαίως πάντα τα χρειαζόμαστε ταξίδια. Κάνουν καλό στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας και στα μάτια μας. Κτέλ Καστοριάς και την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα σε drivers και σε φιλαράκια που έχουμε στα γραφεία. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε εδώ τώρα τι είπε και ο κύριος Κοσδιόπουλος όταν πήγαμε προχθές στο φράγμα Νεστορίου. Βεβαίως όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και στους λογαριασμούς μας στο Facebook, έτσι. Οπότε, για να ακούσουμε και τον κύριο Χρήστο Κοσδιόπουλο.
2: Στην περιοχή του φράγματος του Νεστορίου, όπου ξεκίνησε το έργο αυτό περίπου το 2011 να κατασκευάζεται, εδώ θα γίνει η στέψη του φράγματος, θα είναι η αρχή δηλαδή. Από εδώ και πέρα θα γεμίσει σε ένα μεγάλο βάθος το φαράγγι του Αλιάκμονα για 8 χιλιόμετρα προς την περιοχή του Γράμμου. Εδώ στη στέψη το έργο θα έχει ένα βάθος 72 μέτρα και θα σβήνει όσο πηγαίνουμε προς τα ορεινά, θα σβήσει περίπου στο Γλυκονέρι. Ξεκίνησε λοιπόν τότε, έπρεπε να τελειώσει περίπου σε 3 χρόνια και τώρα έχουν περάσει 15-16 χρόνια και το έργο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση την οποία βλέπετε. Έπρεπε να είχε γίνει η εκαθάριση του έργου μετά το 2020 που ο εργολάβος, ο ανάδοχος με δικαστική απόφαση βγήκε εκτός σύμβασης, εκτός έργου. Έπρεπε να τελειώσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, γρήγορα η εκαθάριση του έργου και να περάσουμε στον επόμενο μειοδότη. Δυστυχώς πέρασαν 7 χρόνια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, υπήρξε κολυσιεργία τεράστια, άλλαξαν τα δεδομένα, άλλαξαν οι τιμές, στη συνέχεια καμία από τις εταιρείες δεν δεχόταν να πάρει το έργο και προχώρησαν σε νέα διαδικασία δημοπράτησης. Πάλι δεν είμαστε βέβαιοι για το πότε θα ξεκινήσει, ο κόσμος περιμένει αυτό το έργο, θα αρδεύσει 70.000 στρέμματα, θα βοηθήσει την ανάπτυξη του νομού Καστοριάς, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί και εμείς ως θεσμικοί παράγοντες, αλλά και ολόκληρη η τοπική κοινωνία, παρόλη τη δημοπράτηση που έγινε, γιατί πλέον έχει χαθεί και το επικοινωνιακό παιχνίδι για αυτό το συγκεκριμένο έργο, από τη στιγμή που ο κόσμος προσδοκά να το δει να κατασκευάζεται και όχι να το δει να ξεκινά, γιατί ακόμα και το ξεκίνημα είναι αβέβαιο για το πότε θα γίνει, μετά από πόσους μήνες. Ξεκίνησε και τότε το έργο και σταμάτησε ενώ κατασκευάστηκε μόνο το 24% του έργου αυτού. Άρα λοιπόν ο κόσμος θα ικανοποιηθεί όταν δει σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι μετά από το πέρασμα πολλών χρόνων να ολοκληρώνεται αυτό το έργο για να παίξει τον αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να παίξει.
3: Κύριε Δήμαρχε, πριν πάμε στον κύριο Τσοκαλά, όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουμε δει τελευταία έχουν σχέση με τις εκλογές που έρχονται?
2: Κοιτάξτε, τι να σας πω. Είχαν σχέση και με πολλές προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, τις οποίες είχαμε υποσχέσεις από υψηλά ιστάμενους ανθρώπους της σημερινής κυβέρνησης, άρα και του ίδιου
3: το
2: του Πρωθυπουργού.
3: Γιατί δεν το αντέχει ο κόσμος αυτό,
2: ναι.
3: Γι' αυτό το ρωτάω.
2: Και τώρα μπορεί να έτυχε, αλλά μπορεί και να συνδυάζεται αυτή η ιστορία για να υπάρξει ένας εφησυχασμός της τοπικής κοινωνίας ότι το έργο προχωρά. Εγώ θέλω να βλέπω θετικά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι προχωράει η διαδικασία μετά από τόση μεγάλη καθυστέρηση. Εύχομαι να μην υπάρξουν δικαστικές εμπλοκές και τα λοιπά για να τελειώσουν τα διαδικαστικά γρήγορα και να έχουμε ανάδοχο, αλλά ο ανάδοχος αυτός που θα αναλάβει να μην επαναλάβει την ίδια κατάσταση και το ίδιο αποτέλεσμα που έχουμε με τον σημερινό ανάδοχο. Θέλουμε να το δούμε ολοκληρωμένο το έργο, να μπορεί να αρδεύσει τους κάμπους.

0: καλά εκπροσώπου τύπου της, του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και της κυρίας Τέλη Γεωρίδου, που όπως καταλάβαμε ήταν και η κυρία Αθηνά Τσαλουκίδου εκεί. Να το πούμε και αυτό, θα μπουν στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως λέμε, στην διαδικασία, και ο κύριος Βαρσάμης φυσικά. Ήταν όλο, πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνόδευαν τους ανθρώπους εκεί. Λοιπόν, και θα είναι στην πρώτη, επαλαμβάνω, όλα αυτά τα στελέχη, γραμμή της μάχης, εκλογές που έρχονται. Πρέπει να πάμε για διάλειμμα. Φτάσαμε και 12, ρε φίλε.
1: Μάνα, μάνα, μάνα. Πάμε η Φαντίδη. Δηλαδή, να. Τον
0: σαν τις κουτάρες που έφερε ο κύριος Βελίδης.
1: Φαντίδης, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική. Και ανοίγεις μέσα και βλέπεις.
0: Βλέπεις το
1: ροπιτάκι. Πώς το λένε, στριφτό. Αυτό εδώ πρέπει να είναι, είναι τριγωνάκι, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Και άλλα τριγωνάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό εδώ με, την, με το ανθότυρο και τη γαλοπούλα.
0: Ναι.
1: Αυτό εδώ που δεν ξέρω τι είναι. Έχεις δοκιμάσει τέτοιο καμιά φορά?
0: Αυτό φέρτε να το δοκιμάσω λίγο.
1: Κάτσε. Αυτή εδώ είναι κοτόπιτα.
0: Κοτόπιτα, ναι.
1: Κοτόπιτα.
0: Φέρε, φέρε, φέρε λίγο.
1: Α, έχει ένα λουκανοπιτάκι.
0: Αυτό θέλω.
1: Λουκανοπιτάκι.
0: Ένα λουκανοπιτάκι, ρε Έλληνα. Έλα,
1: έλα, έφαγες δύο.
0: Τώρα στο διάλειμμα, ένα μικρό τσικό. Μια μπουκίτσα. Να ψυχοπιαστώ, που έλεγε η μάνα μου. Να ψυχοπιαστεί ο
1: χρυσό. Και τα γλυκά μας όμως, έχει και μια κουτάρα με γλυκά μέσα.
0: Ναι.
1: Έχει και μια κουτάρα με γλυκά. Ναι. Ένα μετά το φαγητό μπορείς να φας και από αυτά. Ένα, γιατί είναι αυτά από αυτά τα μικρούια, τα ωραία του Ιφαντίδη. Και το ψωμάκι μας βέβαια που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας στην Καστοριά, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου 242 και ανακαινισμένη και ωραία, στο Άρχος Οριστικός, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, στο Χιλιόδεντρο.

0: Γεια Λιματέζον.
1: Ναι.
0: Φύγαμε και σε 5 λεπτά θα έχουμε πολύ ωραία αθλητική ενημέρωση σήμερα, παιδιά. Το ξέρετε, εδώ είμαστε.
1: Να ενημερώσω και κύριο Δαΐο.
0: Για τις 12.30 θα έχουμε, ναι.
1: Το 12.30 να του πω.
0: Το 12.30, ναι.
1: Για να 12.30
0: πιστεύω ότι θα είμαστε ok. Λοιπόν, διάλειμμα ολίγων λεπτών και σε 5 λεπτά είμαστε πάλι πίσω.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορριπαντικά.

0: μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Τραρανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
1: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
5: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
7: Αντένες FM 93,6.

0: Ε, κορίτσι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Περνάμε και τις 12 και θα πάμε και στο επόμενο μας θέμα. Θυμίζω, μάλλον συνέχεια ενός θέματος που το είχαμε την Παρασκευή με τον κύριο Καραταγλίδη. Διότι, τι έχουμε, Έλενα? Έχουμε εξελίξεις σχετικά με το τρίτο πρόγραμμα, αφού έκλεισαν και οι προτάσεις, αιτήματα από τα ΦΜΗ Καστοριάς και Σιάτιστας. Και βεβαίως, από εκεί και μετά, είχαμε και τον συνολικό προϋπολογισμό όλων αυτών των προτάσεων.
1: Άντε να δούμε.
0: Πάμε χορηγό.
1: Ναι. Ανθοπολίου Κλώη.
0: Και μετά τον κύριο Γιώρα θα έχουμε στην εκπομπή μας. Τον άνθρωπο που διαχειρίστηκε, τον επικεφαλής της ομάδας του τρίτου προγράμματος. 486 προτάσεις, 18.764.000 και κάτι ψηλά.
1: Θα πάω λοιπόν, Ανθοπολίο Χλώη, και θα απευθυνθώ φυσικά πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά αυτό που προέχει αυτό το διάστημα, που είμαστε σχεδόν ένα χρόνο, λίγο λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, και μιλάω κυρίως για τους καλοκαιρινούς, γιατί η χειμωνιάτικη γάμη έχετε μια μεγαλύτερη άνεση, μιας και δεν είναι τόσο πολύ γάμοι μαζεμένοι. Κυρίως λοιπόν για τους καλοκαιρινούς, αυτό που προέχει είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας. Ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί ποιο θέλετε να είναι το θέμα, το χρώμα κτλ. Πάμε, Ανθοπολίο Χλώη, καπαρώνουμε την ημερομηνία για να είμαστε σίγουροι και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και στην πορεία μαζί, έτσι και αλλιώς. Φυσικά μπαίνουμε και προς το χειμώνα και του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα και πώς θα του δώσουμε χρώμα με τα ωραία μας λουλούδια και τα ωραία μας φυτά από το Ανθοπολίο Χλώη. Να πάρουμε και τα κεριά μας και σιγά σιγά τις πιο φθινοπορεινές μυρωδιές, τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses λοιπόν, να κάνουμε ωραία χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα. Τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί για τα κεριά της Noble Senses. Η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη διάρκεια, η καλύτερη απόδοση, τα καλύτερα σχέδια. Δεν έχει ένα αρνητικό αυτό το κερί. Δεν έχει κανένα. Να πάτε να μυρίσετε, να διαλέξετε όποιο σας αρέσει. Ανθοπολίο Χλώη λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Πάμε στη γραμμή μας ο κύριος Γιώρας. Κύριε Γιώρα, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατζούλη, καλημέρα Έλενα, πώς είστε?
0: Καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά.
2: Έτσι, μπρο, πολύ ωραία.
0: Κύριε Γιώρα, θυμάστε πολλές φορές όταν τα λέγαμε εδώ στο ραδιόφωνο, σας ρωτούσα και εγώ νομίζω κάθε φορά που είμαστε στον αέρα, αν δεν φτάσουμε τα 17 εκατομμύρια, τι θα απογίνουν τα υπόλοιπα χρήματα? Εδώ όχι μόνο δεν φτάσαμε τα 17 εκατομμύρια, αλλά τα περάσαμε κατά 1.764.000. Και δεν ξέρω αν το περιμένατε κι εσείς να συμβεί αυτό με τις 486 προτάσεις που είχαμε συνολικά, ενώ επίσης βάζαμε το ψυχολογικό όριο των 400 αφημί αν θα καταθέσουν πρόταση και έτοιμα.
2: Δεν ξέρω αν θυμάστε κύριε Νατσούλη, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον δύο φορές που έχουμε συζητήσει μαζί, ναι, και νομίζω ότι υπάρχουν οι συνεργασίες.
0: Υπάρχουν, ναι, δόξα τω Θεώ.
2: Και τις δύο φορές σας είπα ότι η χαρτογράφηση δείχνει, η χαρτογράφηση του κλάδου δείχνει 488 επιχειρήσεις και 18.280.000.
0: Ναι.
2: Νομίζω και τις δύο συνεντεύξεις πρέπει να τις βρείτε, ναι, τις έχετε.
0: Ήσασταν σε απόλυτους αριθμούς, μια ανάσα κοντά.
2: Ναι, ακριβώς. Και να σας πω την αλήθεια, με παραξενεύει τι έγινε με αυτές τις δύο επιχειρήσεις που τελικά δεν πήγαν.
0: Και πήγαν 486 αντί για 488 τελικά.
2: Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι... στα νούμερα πρέπει να επισημάνω άλλη μια φορά, ναι, ότι στα μαθηματικά και στη στατιστική είναι λίγο δύσκολο να γίνει λάθος και σε αυτά μας βοήθησαν πάρα πολύ στις αναλύσεις τις οικονομικές και τις οικονομοτεχνικές, τα επιμελητήρια και ο κ. Μπάντος Καραταγλίδης και ο κ. Γιάννης Ομικλιάγκας.
0: Από το επιμελητήριο Κοζάνης βέβαια, για τους σιατιστινούς.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Να ρωτήσω όμως κύριε Γιώρα το εξής. Χρειάζεται τώρα ένας έλεγχος εδώ. Θα πάρει κάποιον χρόνο. τουλάχιστον από αυτά που μας λέει ο κύριος Καρταγλίδης είναι ότι δεν θα υπάρχουν δόσεις στην καταβολή των ποσών στους γνωπιούς, θα είναι μια και έξω.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο από το, από το
0: ΦΕΚ. Εσείς μπορείτε να μας προβλέψετε πότε θα γίνουν, πόσο χρόνο θα πάρουν να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι για τις 486 προτάσεις για να έχουμε και τους πραγματικούς 100% δικαιούχους που θα πληρωθούν μία και έξω τα χρήματά τους?
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μας έχουν πει και από το Υπουργείο είναι το εξής, ότι θα γίνει ο έλεγχος και θα πληρωθούν όλοι μαζί. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμούστε στα, ναι, ναι, ναι, στα προηγούμενα προγράμματα, όταν ελέγχανε 50 αιτήσεις,
0: κάνανε... Το δίνανε, μετά ξαναδίνανε, ξαναδίνανε, ναι.
2: Αυτή τη φορά θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι μαζί, μαζί και θα γίνει μία καταβολή, τουλάχιστον και αυτό φαίνεται, ναι, και από το ΦΕΚ.
0: Ενώ αρχικά μιλούσαν για δύο χρόνια, ένα για κάθε χρονιά.
2: Ήταν η τελευταία διαβούλευση που κάναμε σαν Επιτροπή με την υποστήριξη της βουλευτού μας και του περιφερειάρχη μας και προσπαθούσαμε να πολεμήσουμε αυτό και να μην το πάμε σε δύο δόσεις, να το πάμε σε μία. Μάλιστα. Για να τελειώνουμε. Και ευτυχώς έγινε δεκτό. Τώρα όσον αφορά χρονικά οι έλεγχοι πότε θα τελειώσουν, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μεγάλος όγκος,
0: ναι, δεν είναι,
2: φακέλων, ναι, για να ελεγχθούν. Εγώ θα έλεγα ότι δύο γεμάτοι μήνες σίγουρα, ίσως και δυόμιση.
0: Ο κύριος Χαρταγλής μιλούσε κοντά στις γιορτές, αν προλάβουμε πριν τα Χριστούγεννα ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Είναι εφικτό.
2: Ο κύριος Καραταγλίδης, που έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία από τέτοια προγράμματα, επανειλημμένα τα έχει διαχειριστεί, είμαι σίγουρος ότι πέφτει πολύ μέσα στο χρόνο.
0: Ναι. Άρα μπορεί να μην είναι του χρόνου η μία και μοναδική δόση και το ποσό να είναι όλο στο τέλος αυτής της χρονιάς. Θα το δούμε. Τώρα,
2: στο τέλος αυτής, στην αρχή της επόμενης, τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς.
0: Κάπου εκεί πάντως θα είναι. Κάπου εκεί. Να σας τα δώσουμε μετά τη ταρακουτσάρια. Μην τα φάτε στα ταρακουτσάρια, κύριε Γιώρα.
2: Άμα καταφέρουμε φέτος και βγούμε στα ταρακουτσάρια, άμα δεν μας τρέξει όπως και πέρσι, καλά θα είναι.
0: Γιατί ξέρετε, πολλές φορές τη λένε και κάποιοι άλλοι στην Καστοριά, έτσι, ότι αυτά τα χρήματα για τους νοπιούς μπορεί να μην έγιναν επενδύσεις, να μην πήγαν σε βοήθεια, αλλά σε άλλα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καλείστε κατά καιρούς να το απαντάτε.
2: Και κάθε φορά ότι παρέρχομαι σε κάτι τέτοιο, όσοι λένε αυτά τα πράγματα μιλάνε χωρίς στοιχεία. Ας βγούνε και ας μας πούνε έναν βουναρά ο οποίος το χρησιμοποίησε κάπου αλλού. Λόγια στον αέρα μπορώ να λέω και εγώ, μπορείτε να λέτε και εσείς, μπορούμε να λέμε όλοι μας. Τα στοιχεία μετράνε.
0: Τώρα, έχουμε πορεία. Μιλούσαμε για 17 εκατομμύρια και όλος ο κόσμος στην Καστοριά μιλούσε για 17 εκατομμύρια. Το 1.764.129,22 ευρώ παραπάνω, πού θα βρεθούν?
2: Αυτό θα πρέπει να τρέξουμε σαν φορείς για να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε από το Υπουργείο.
0: Α, μισό λεπτό, κύριε Γιώρα, δεν το έχουμε εξασφαλισμένο ακόμα. Γιατί εδώ μήπως το Υπουργείο μας πει, παιδιά, είχαμε πει για 17 εκατομμύρια. Μάλιστα, κάποια από αυτά, 2-3, θα τα βάζει και η περιφέρεια, δεν θα τα βάζει καν το Υπουργείο. Αυτά έχω, δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω εκεί. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, το Υπουργείο Οικονομικών,
0: ναι,
2: παραχώρησε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα 14,
0: ναι,
2: εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Ο Περιφερειάρχης μας έβαλε και τα άλλα τρία. Είχαμε 17 σαν προϋπολογισμό.
0: Ναι.
2: Συνήθως όταν υπάρχουν κάποιου τέτοιου είδους προγράμματα, υπάρχουν και οι προβλέψεις, μη τυχόν και χρειαστεί κάτι πεις παραπάνω.
0: Ναι.
2: Εμείς όταν δίναμε τα στοιχεία προς το Υπουργείο, είχαμε δηλώσει ότι περίπου, όχι περίπου, εκεί θα είμαστε στα 18.200 και τα λοιπά. Ήδη είχαμε ξεκινήσει μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να βρούμε και τα υπόλοιπα λεφτά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είμαι σίγουρος ότι τα λεφτά θα βρεθούν.
0: Mm-hmm. Λέτε λοιπόν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην βρεθούν άλλο 1.764.000. Δηλαδή είστε απόλυτα βέβαιος ότι... Εάν και οι 486 βέβαια προτάσεις εγκριθούν, έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Γιατί αν δεν εγκριθούν και υπάρχουν κάποια λάθη, και μπορεί καμιά φορά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν έγιναν όλα τέλεια, εν πάση περιπτώσει, και δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως λάθος, υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Κοιτάξτε, στατιστικά μόνο μιλώντας δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτό λέω
2: κάποιες αιτήσεις,
0: ναι, ναι,
2: να μην απορριφθούν.
0: Αυτό λέω και εγώ, ναι.
2: Σίγουρα κάτι ή να χρειάζονται μια θεραπεία.
0: Ναι.
2: Στατιστικά πάντα υπάρχει ένα τέτοιο, εύρος περιπτώσεων που θα χρειαστεί κάποια διόρθωση.
0: Ναι.
2: Αλλά όπως και να έχει, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η πολιτική βούληση το πρόγραμμα να εκπληρωθεί στο 100%. Ναι.
0: Όπως κλείνει αυτό το πρόγραμμα, καταλαβαίνετε ότι το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά, δεν φαίνεται να μπορεί να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο που θα γίνει η καταβολή των ποσών. Το δεκάρικο παραμένει δεκάρικο και όλα τα υπόλοιπα παραμένουν όσοι έχουν. Έτσι είναι. Ακούμε για κάποιες προσφυγές όμως που θα κάνει, ίσως και στη δικαιοσύνη, δεν ξέρω περισσότερα να σας πω την αλήθεια, ή αν τα έχει κάνει ήδη, η ομάδα των 120, ξέρετε κάτι?
2: Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να μην λέω ομάδα των 120, να λέω ομάδα του Μαλεγιάννη.
0: Του δεκάρικου, γιατί το έχουν πει και αυτό, η ίδια η ομάδα.
2: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Μαζεύτηκαν κάποιες υπογραφές. Γίνανε κάποια αιτήματα.
0: Ναι, οι οποίες ήταν κοντά στις 200,
2: εγώ
0: έτσι.
2: Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους ακροατές και όλα τα μέλη των φορέων μας, είναι ότι προσπαθήσαμε να πάρουμε παραπάνω, αλλά δεν γινότανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το κατώτερο όριο, είμαι σχεδόν σίγουρος, γιατί το προσπαθήσαμε πολύ, το προσπάθησε η Επιτροπή του 2Β, το προσπαθήσαμε και εμείς. Είναι με κοινωνικοπολιτικά κριτήρια, οπότε θεωρώ απίθανο να μπορέσει να αλλάξει.
0: Ναι, νομικές, για νομικούς δρόμους που ψάχνει ίσως η ομάδα η συγκεκριμένη, έχετε ακούσει ή είναι απλά φήμες που ήρθαν στα αυτιά μας?
2: Δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορείς να αποκλείσεις κάποιον από το να κάνει οτιδήποτε θέλει.
0: Προσφυγές ή καταγγελίες, ό,τι καταλαβαίνω, αυτό καταλαβαίνω.
2: Καταγγελίες ήδη υπάρχουν, αλλά...
0: Δηλαδή τι καλύτερα καταγγελίες υπάρχουν, κύριε Γιώρα?
2: Κοιτάξτε, κατά πολλούς καιρούς έχω ακούσει ότι μιλάμε πίσω από κλειστές πόρτες κτλ. Εμείς ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει επίσημα μέσω των φορέων, με επίσημα έγγραφα, με συζητήσεις κτλ. Ποτέ δεν κρύψαμε τίποτα. Τα έγγραφα τα οποία φεύγουν προς τις διάφορες αρχές κάτω, ας τα βγάλουν αυτοί οι οποίοι τα στείλανε. Αλλά να σας πω κάτι, όπως και η επιστολή που είχε πάει προς τον Πρωθυπουργό ή προς τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό πριν από πολύ καιρό και βγήκε μετά από ένα χρόνο, μετά από δικές μου πιέσεις, θα μου επιτρέψετε όμως αυτή τη φορά να μην μπω σε τέτοια διαδικασία, ας τα βγάλουν από μόνοι τους και άμα θεωρούν ότι πρέπει να προσφύγουν, ας προσφύγουν. Άμα θεωρούν κάτι άλλο ότι πρέπει να κάνουν, ας το κάνουν. Η άποψή μου εμένα είναι πάλι η ίδια. Δεν αλλάζει. Οι άνθρωποι οι οποίοι παρακινούν...
0: Ναι, να πω όμως το εξής. Αν αυτή η ομάδα, ας πούμε, κάνει μια καταγγελία ή πάει στον εισαγγελέα κτλ., υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να παγώσει το πρόγραμμα στην εξέλιξή του? Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, δεν γνωρίζετε.
2: Δεν μπορώ να προβλέψω μια τέτοια κατάσταση, γιατί τα σενάρια μπορεί να είναι...
0: Ναι, γιατί λογικά, αν το σκεφτεί κάποιος, αν γίνουν καταγγελίες ή προσφυγές, θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, να σταματήσει να τρέχει το πρόγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να είναι.
2: Εγώ ξέρω ότι για να υπάρχει καταγγελία πρέπει να έχεις μια νομική βάση πάνω στην οποία να μπορείς να κάνεις τη συγκεκριμένη καταγγελία.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι...
2: Σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω κάτι μεμτό. Βλέπω ότι όλοι διαβουλευτήκαμε, όλοι προσπαθήσαμε, συγκεράσαμε όλες τις απόψεις, πήγαμε με όλες τις απόψεις, βάλαμε μέσα τους ανθρώπους τους οποίους απορρίψανε από την Επιτροπή του 2Β και δεν τους βάλανε μέσα, βρήκαμε τρόπο νομικό, πάτημα νομικό. Πιστεύω ότι 486 επιχειρήσεις θα πάρουν ένα βοήθημα, το οποίο δεν λέω ότι είναι αρκετό. Για κανέναν μας δεν είναι αρκετό. Σίγουρα τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτά είναι προς το παρόν.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιώρα, ευχαριστούμε προς το παρόν, γιατί όπως είπαμε θα δούμε τι θα γίνει και στην απορία, αν θα υπάρξουν αυτές οι νομικές προσφυγές ή καταγγελίες και αν μπορούν αυτές να χρονοτριβήσουν την ιστορία του τρίτου προγράμματος ή να την καθυστερήσουν και να τη σταματήσουν.
2: Ο κάθε ένας θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες του.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο. Με το τρίτο πρόγραμμα κλείνουμε οριστικά τον κύκλο των ενισχύσεων της πολιτείας για τις ζημιές από Ρωσία, από το ελληνικό κράτος, ή και την Ευρώπη? Γιατί, να το διευκρινίσουμε αυτό, νομίζω ότι είναι και ευρωπαϊκά χρήματα εδώ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το συγκεκριμένο το πρόγραμμα όχι. Το συγκεκριμένο το πρόγραμμα είναι καθαρά
0: από την ελληνική. Άλλα προγράμματα είχαν και αυτή τη βοήθεια, ναι, από την Ευρώπη. Αυτό είναι μόνο, μόνο ελληνικά χρήματα. Ήταν τα τελευταία λοιπόν, είναι απλή ερώτηση. Τέλος.
2: Εγώ θα σας πω αυτό που είπε και ο Υπουργός, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Σοδωρηριάκος, αυτό είναι και το τελευταίο πρόγραμμα, δεν θα υπάρξει άλλο.
0: Το είχε πει την περίφημη αυτή φράση συνέπειες, μέσα στο επιμελητήριο.
2: Ναι, οι συνέπειες και τα προβλήματα τα οποία προέρχονται και από τον πόλεμο αλλά και από διάφορα άλλα μέτωπα είναι πολλά. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα βοηθήματα, όχι μόνο προς τον κλάδο μας, από ό,τι βλέπω θα χρειαστούν βοηθήματα πάρα πολύ κλάδι και πάρα πολλές περιοχές. Οπότε είμαι σίγουρος ότι κάτι θα μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάντα στη διάθεση.
0: Και αν και στην πορεία, φυσικά, επειδή βέβαια η δική σας δουλειά έχει λήξει, αλλά το πρόγραμμα μέχρι που να μπουν και τα χρήματα στους λογαριασμούς των συναδέλφων σας δεν έχει λήξει, είναι στην εξέλιξη του. Για κάθε, με κάθε ευκαιρία τα ξαναλέμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Αυτά και με τον κύριο Γιώρα. Λοιπόν, Χελένα, είσαι εδώ?
1: Είμαι εδώ.
0: Χελένα, είσαι εδώ?
1: Είμαι εδώ, Λίκε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Α, μάλιστα. Βλέπω εδώ ότι έχουν βγάλει ανακοινώσεις και το ΠΑΣΟΚ για την επίσκεψη του Κλιμακίου στην Καστοριά. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Φαραντούρη, επαναλαμβάνω.
1: Μας πήρε τηλέφωνο ο κύριος Φαραντούρης, είναι έτοιμος.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε ο κύριος Δέιος λογικά θα πρέπει να πάει λίγο παρακάτω.
0: Ωραία. Να πάρουμε τον κύριο Φαραντούρη, αμάγκη.
1: Μέχρι εγώ να πάω House of Beauty και με είδες χθες, Όχι. Πριν πάρεις τον κύριο Φαραντούρη.
0: Παρακαλώ.
1: Χθες με είδες βαμμένη από τη Μαρία.
0: Πολύ δυνατά.
1: Στη βάφτιση.
0: Ήσουνα.
1: Καρακαλονή, θα έλεγα.
0: Ναι,
1: για τον εαυτό μου. Λοιπόν, θα πάμε House of Beauty και θέλω να ρωτήσω και εσάς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Για να μην λέμε και του χρόνου το καλοκαίρι ότι λέγαμε αυτό το καλοκαίρι, φτάνει πια με τα ξηραφάκια και τις ταινίες αποτρίχωσης και τα. Πώς τα λένε, και τα κεριά. Φτάνει. Το είπαμε μία. Τελευταίο καλοκαίρι αυτό που το είπαμε. Του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε τελειώσει με τις τρίχες μας με το Laser Renova. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάμε όμως εδώ, πάμε στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ, όπως έλεγα και προηγουμένως, και νηφικό μακιγιάζ. Και νηφούλες μου του χρόνου, ετοιμαστείτε, κλείστε τα ραντεβού σας εγκαίρο. Σας θέλω πολύ γρήγορες, διότι οι ημερομηνίες εξαντλούνται. Και καινούριο μηχάνημα, το οποίο το ξεκινώ και εγώ αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή. Συγκεκριμένα έχω το πρώτο μου ραντεβού, για να σας λέω και σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα. Μηχάνημα για σώμα αυτή τη φορά, V-Power και EMS, για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γονατάκια, για όπου έχουμε, νιώθουμε έτσι κάποια μικρή ανασφάλεια. Θα σας λέω τα αποτελέσματα βήμα-βήμα. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, αντιγυραντική δράση, ανόρθωση του προσώπου. Και τι δεν κάνει, ψάξτε τα αποτελέσματά του και είμαι σίγουρη ότι μόλις τα δείτε κι εσείς με τα ματάκια σας, θα κλείστε αμέσως τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
0: Έτσι σας θέλω, όπως λέγει η Έλενα, με το γατίσιο το μάτι. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ήταν εδώ στην Καστοριά την Παρασκευή. Περίμενα τον δω και το Σάββατο στο Νεστόριο, δεν τον είδαμε από κοντά. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα από την Καστοριά.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα στην όμορφη και αρχοντική Καστοριά μας, την οποία επισκέφτηκα επίσημα και θεσμικά ως Ευρωβουλευτής, αλλά την οποία επισκέπτομαι οικογενειακώς πολύ συχνά. Δεν με είδατε στον Εστόριο, διότι εκπροσώπησα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο μεγάλο συνέδριο για το δημογραφικό που έγινε στο Καρπενήσι, και έτσι πετάχτηκα στη στερεά Ελλάδα και επανήλθα στην Καστοριά και σιάτιστα αφημερών. Αλλά ενημερώθηκα για τις συζητήσεις που έγιναν στον Εστόριο με τον Δήμαρχο, στο Φράγμα, και υποσχεθήκαμε ότι θα αναλάβουμε δράση και προσωπικά εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κολλησιεργίες όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τώρα, είναι και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Αν σας ζητούσα μια ευχή για τη Νέα Δημοκρατία, ποια θα ήταν αυτή, κύριε Φαραντούρη?
3: Καλά μυαλά. Διότι... Καλά μυαλά, διότι κοιτάξτε, εγώ τώρα πριν από λίγο έφτασα στο Στρασβούργο. Είμαι ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τα χαράματα ξεκινήσαμε. Και πολλά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σε αυτή την Ολομέλεια. Έχουμε Ολομέλεια, γι' αυτό είμαστε στο Στρασβούργο και δεν είμαστε στις Βρυξέλλες.
0: Εκεί νομίζω έχει κάτι διαμαρτυρίες, κάτι εκδηλώσεις.
3: Θα σας πω. Μια φορά το μήνα, μια ολόκληρη εβδομάδα, φεύγουμε από τις Βρυξέλλες και πάμε να αποφασίσουμε αυτά που συζητάμε το υπόλοιπο διάστημα στις επιτροπές. Είμαστε λοιπόν όλοι οι ευρωβουλευτές με τα επιτελεία μας εδώ. Μεγάλα ζητήματα που αφορούν το ενεργειακό κόστος, ζητήματα που αφορούν την Τουρκία. Έχουμε βάλει, πρωτοβουλία δική μας ήταν, να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη μια συζήτηση, την Πέμπτη παρακαλώ, για την προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ταυτόχρονα συζητούμε ζητήματα ενεργειακού κόστους και όλα όσα απασχολούν και τη δική σας ειδησιογραφία. Εύχομαι λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία σήμερα καλά μυαλά, διότι πρώτον, μέσα στο Σαββατοκύριακο μάθαμε για την τρίτη πόρτα που τρώει ο Πρωθυπουργός μας, δυστυχώς, από την ομογάλακτή του, την κυρία Φόντερ Λάιεν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο επίτροπο Γιόνκερσεν για τα ενεργειακά. Αντί να πάρει μέτρα στο εσωτερικό, όπως κάνουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να προστατεύσουν τον καταναλωτή, στέλνει επιστολές ο Πρωθυπουργός. Και η απάντηση από
0: είναι
3: την
0: τα γνωστά Φόντερ... γαλάζια γράμματα που αναφέρθηκαν και στη Βουλή.
3: Ναι, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι με επιστολές και με τέτοιου είδους πολύ φτηνές επικοινωνιακές πρακτικές δεν λύνονται τα προβλήματα στη θέση.
0: Ναι, αλλά αν δεν γίνουν και οι επιστολές, κύριε Φαραντούρη, πώς θα γίνει?
3: Ορίστε.
0: Αν δεν γίνουν και οι επιστολές όμως, πώς θα γίνει για να...
3: Όχι, γίνεται. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι η ενεργειακή πολιτική και τα ενεργειακά μέτρα για τη μείωση των ειδικών φόρων, για ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην αγορά, στο χρηματιστήριο ενέργειας και όλα τα υπόλοιπα, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πρώτα παίρνουν τα κράτη-μέλη, οι κυβερνήσεις δηλαδή των 27 κρατών, έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέτρα, και μετά μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει επικουρικά και να αποφασίσει, αν αποφασίσει, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να αποφασίσει και γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί έχει διαφορετική ενεργειακή πολιτική κάθε κράτος μέλος. Άλλοι έχουν ενεργειακή εξάρτηση από το φυσικό αέριο, άλλοι χρησιμοποιούν λιγνίτη, εμείς τον κλείσαμε άρον-άρον το 19, άλλοι έχουν πυρηνικά, άλλοι έχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα είναι δύσκολο σε επίπεδο 27 κρατών μελών να συμφωνήσουν. Το γεγονός όμως ότι έρχεται η Κομισιόν και απορρίπτει για τρίτη φορά προτάσεις του Πρωθυπουργού, που εμείς ξέρουμε ότι είναι πυροτεχνήματα, ξέρετε τι άλλο δείχνει. Δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει επίγνωση των συσχετισμών μέσα στην Κομισιόν. Δηλαδή είναι και εξευτελιστικό ο αρμόδιος επίτροπος να έρχεται να απαντάει στον Πρωθυπουργό της χώρας ότι μια χαρά μέτρα μπορείς να πάρεις και μια χαρά οπλοστάσιο έχεις, χρησιμοποίησέ το και επικουρικά θα δούμε και εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μακάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούσε να πάρει μέτρα για όλη την Ευρώπη. Αλλά όσοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε ότι στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Σλοβακία, στη Γερμανία, ακόμα και στην Κύπρο μας, στα Βαλκάνια, στη Γαλλία, λαμβάνουν μέτρα οι κυβερνήσεις και μετά ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται επικουρικά να πάρει κάποιες λύσεις.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό που ακούμε, ότι αν δεν το πει και δεν δώσει το πράσινο φως η Ευρώπη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε? Γιατί ακούμε κάποια πράγματα για τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ.
3: Όχι. Αυτό είναι
0: σκηνή προπάθεια. Θα επιστραφούν με, σαν επιδότηση στο καύσιμο κτλ. Δεν ξέρω.
3: Παραμύθια της Χαλιμάς. Και είναι φτηνή προπαγάνδα, είναι non-paper που βγαίνει από το Μαξίμου, πηγαίνει σε όλα τα δημοσιογραφικά πρακτορία, έρχεται και σε εσάς, έρχεται στα κανάλια, το παίζει η δημόσια τηλεόραση, χαιρό πολύ. Προσέξτε, για να μειωθεί ο ΦΠΑ, και τώρα βγάζω το καπέλο του πολιτικού, του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και σας μιλάω σαν καθηγητής του δικαίου της ενέργειας, ναι. 25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, για να μειωθούν οι έμεσοι φόροι και για να ληφθούν μέτρα στην ενέργεια, δεν χρειάζεται καμία άδεια κανενός. Μπορεί η κυβέρνηση αύριο, μπορούσε χθες, μπορούσε πριν από ένα χρόνο να έχει πάρει μέτρα. Γιατί δεν το έκανε? Διότι προτίμησε να εισπράττει έσοδα από τους έμεσους φόρους, έτσι ώστε προεκλογικά να έχει πουγγί γεμάτο για να μοιράσει.
0: Νομίζω τώρα κάτι όμως μόνη της έκανε η Γερμανία, ή κάνω λάθος?
3: Όλες οι χώρες, καλέ. Όλες οι χώρες, ρε παιδιά. Δεν σοβαρολογούμε τώρα. Όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα και μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ η Κύπρος. Μην πάτε μακριά. Τι λέει ο Πρωθυπουργός?
0: Καλά, η Κύπρος είχε έτσι κι αλλιώς φθηνότερα καύσιμα, ακόμη και τώρα που καίνε, κύριε.
3: Προσέξτε λοιπόν. Προσέξτε λοιπόν. Τι λέει ο Πρωθυπουργός? Εγώ θέλω να πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσω. Προσέξτε τι λέει. Προσέξτε τι λέει, αλλά το φτιασιδώνουν και ο κόσμος πού να καταλάβει. Να ζητήσω επέκταση του δημοσιονομικού χώρου. Δηλαδή, ό,τι λεφτά είχα τα έχω σπαταλήσει με ΟΠΕΚΕΠΕ, με απευθείας αναθέσεις, και θέλω περισσότερο χώρο να υπερβώ τους κανόνες για το έλλειμμα. Άλλο πράγμα λέει. Δηλαδή λέει ότι εγώ, ενώ μπορούσα να μειώσω το ΦΠΑ, έβαλα άλλες προτεραιότητες. Ήθελα να μοιράσω χρήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήθελα να μοιράσω χρήματα σε απευθείας αναθέσεις, και τώρα φοβάμαι ότι θα υπερβώ τους κανόνες για το έλλειμμα. Άρα μπορείς να μου ξεχυλώσεις τους κανόνες για το έλλειμμα? Τι το απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Μα θα μπορούσες να έχεις πάρει μέτρα για την ενέργεια χωρίς τη δική μου άδεια. Έρχεσαι και μου ζητάς να σου δώσω περισσότερο τράτο σε άσχετα πράγματα. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, για να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Και ακόμη μια χρονιά η κυβέρνηση, λόγω κακών προτεραιοτήτων, προσπαθεί τσάτρα πάτρα, πρόχειρα, βράδυ και με ομίχλη, τελευταία στιγμή, να μας πει ότι κάτι κάνει, στέλνοντας επιστολές. Παραμύθια της καλής μας. Εμείς στο Πασόκ έχουμε προειδοποιήσει και έχουμε πει ακριβώς τι χρειάζεται. Ρυθμιστική παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας για τη φούσκα του φυσικού αερίου, μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, μείωση στην Αντλία, μείωση του ΦΠΑ και ταυτόχρονα ελεκτικές παρεμβάσεις, διότι την αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται.
0: Σωστά, αλλά όσο, κύριε Φαρατούρη, εμείς νοιαζόμαστε και για τις 15 Οκτωβρίου. Εδώ ξεκινάει,
3: εννοείται,
0: η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά ο Λέβητας ήδη ανάβει εδώ και μέρες, έτσι.
3: Το γνωρίζω πολύ εδώ. Καλά. Πολύ
0: εσείς,
3: καλά και χθες.
0: Να το πω λίγο αυτό, λίγο. Αν θέλετε, το ΠΑΣΟΚ τι θα πρότεινε να ισχύσει από τις 15 Οκτωβρίου και μετά για μας? Γιατί ακόμη και σήμερα μόνο υπολογισμούς μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή ότι θα είναι κάπου στο 1,60 μαζί με την επιδότηση εμάς εδώ να φτάσει το 1,50. Τι προτείνετε εσείς?
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι η λογική της κυβέρνησης για συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, ναι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμένος χρόνος. Χαμένος χρόνος. Εμείς έχουμε κάνει λόγο για μια παρέμβαση ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για λίγους μήνες στον ΕΦΚΟ. Αυτό το πρότεινε ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη ΔΕΘ. Έχουμε πει ότι υπάρχουν στρεβλώσεις. Προφανώς και έπρεπε ήδη να υπάρξουν, και όχι να περιμένουμε τις 15 του μηνός. Έχουμε επίγνωση ότι στη Βόρεια Ελλάδα και στην Καστοριά και σε άλλα μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Ανατολικής Μακεδονίας που περιοδεύουμε, υπάρχουν πολύ πιο αυξημένες ανάγκες σε σχέση με το υδροκέφαλο Αθηναϊκό Κέντρο, που όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα τη γυάλα που ζουν κάποιοι πέριξ του Κολονακίου και της Θείας Συντάγματος. Και αυτά τα οποία τα λέμε, δεν τα λέμε τώρα. Τα έχουμε πει ήδη από την Άνοιξη, ήδη από το Φλεβάρι και βεβαίως από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμάστε στην έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από 3-4 εβδομάδες, που εμείς είχαμε πει αυτά που τώρα προσπαθεί να αναμασίσει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν τα λέει ολόκληρα. Τι μας είχαν απαντήσει? Μας είχαν απαντήσει πού θα βρείτε τα λεφτά. Μας είχαν απαντήσει ότι χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που με ρωτήσατε πριν, ναι, και ευλόγως, αλλά είναι μια φθηνή προπαγάνδα.
0: Αυτό σας το λένε και για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Ναι. Αυτά που και αναφερθήκατε τώρα, δηλαδή στην εκδήλωση της Καστοριάς, εσείς κύριε Φαρατούρη, πιο προσωπικά.
3: Να σας πω κάτι. Ναι, ναι. Να σας πω κάτι. Το ξέρετε κι εσείς, είστε έγκυρος δημοσιογράφος και ασχολείστε με την δημοσιογραφία. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακονίζουν τα μολύβια τους στο επιτελείο για να δουν πώς θα ανακοινώσουν επιπλέον μέτρα από αυτά που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν τους έφτασε η έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλουν μια
0: δεύτερη νούμερο. Σίγουρα οι 120 δόσεις που εξαγγέλθηκαν ήταν, θα λέγαμε, μια μίνι ΔΕΘ ή ΔΕΘ νούμερο 2.
3: Άρα βλέπετε λοιπόν ότι πόσο, Βλέπετε λοιπόν πως μέσα σε 10 μέρες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έρχονται στο επίκεντρο.
0: Αφού είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, θα τις ψηφίσετε? Εδώ να έρθουμε και στο ζητούμενο. Θα τις ψηφίσετε?
3: Εξαρτάται τι θα προβλέπουν. Γιατί προσέξτε, εάν προτείνουν ένα καλό και 10 αρνητικά, ναι, να ψηφίσουμε τι? Συνήθως, προσέξτε το ερώτημα που θέτετε και σωστά, ναι, είναι: εσείς προτείνατε κάτι πέρυσι.
0: Ναι.
3: Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση και λέει, μάλιστα, κάτι περίπου ίδιο. Ναι. Θα το ψηφίσετε?
0: Ναι.
3: Ευχαρίστως να το ψηφίσουμε και με τα δυο μας χέρια, εάν είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και της τσέπης του. Όταν όμως η κυβέρνηση έρχεται και υιοθετεί ένα μικρό κομματάκι από τις προτάσεις μας και γύρω-γύρω όλο το υπόλοιπο είναι αρνητικό, να ψηφίσουμε τι? Να ψηφίσουμε προσχηματική προσχώρηση στις θέσεις μας? Βεβαίως θα ψηφίσουμε, εάν είναι οι προτάσεις μας προς το συμφέρον του ελληνικού λαού να υιοθετηθούν από την κυβέρνηση. Προσέξτε τι είπε για τις 120 δόσεις και για το ιδιωτικό χρέος. Λέει 120 δόσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει 120 δόσεις, τελεία. Το ΠΑΣΟΚ λέει 120 δόσεις χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πανωτόκια.
0: Ναι, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Και με επιτόκιο 3% σε σχέση με το 5,84%.
3: Μπράβο, δεν έχει τεράστια διαφορά. Έχει τεράστια διαφορά.
0: Έχει διαφορά, ναι.
3: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, βεβαίως εμείς είμαστε εδώ όχι μόνο να υποστηρίξουμε πράγματα που έχουμε προτείνει και τα φέρνει η κυβέρνηση. Είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε και πράγματα που τα φέρνει η ίδια η κυβέρνηση και δεν τα έχουμε προτείνει εμείς, αν είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Γίνεται έτσι? Δυστυχώς δεν γίνεται. Μακάρι να γινότανε και μακάρι να υπερψηφίζαμε καλές προτάσεις που θα ανακούμπησαν τον κόσμο. Έλα όμως που δεν γίνεται.
0: Ερώτηση, κύριε Φαραντούρη. Αυτές οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ πιστεύετε ότι περνάνε εύκολα στον κόσμο ή πέρασε το 120 της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί αν περνάνε πιο δύσκολα, τι φταίει και δεν μπορείτε να φτάσετε το μήνυμα εκεί που πρέπει, εκεί που στον άνθρωπο που πρέπει να το ακούσει και να το πληροφορηθεί?
3: Εντάξει, νομίζω ότι φτάνει. Όταν, ναι, δεν φτάνει,
0: όταν δεν φτάνει. Μένει το ποσοστό εκεί 13%, 12%.
3: Θα σας πω. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ έχει να αντιπαλέψει διάφορα θέματα.
0: Ναι.
3: Πρώτο και καλύτερο, την προσπάθεια χειραγώγησης. Δηλαδή, τον πακτολό χρημάτων που διανέμεται παντού, από sites μέχρι μεγάλα κανάλια, η περίφημη λίστα Πέτσα, η οποία αναγνωρίζετε κι εσείς. Η περιφέρεια έχει συνήθως πολύ πιο γρήγορα και καλά και ειλικρινή αντανακλαστικά, διότι βλέπετε ότι η προπαγάνδα πάει σύννεφο και στα μεγάλα κανάλια και παντού. Εμείς από την άλλη δεν βιδρώνει το αυτί μας, το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι τα χρήματα του ελληνικού λαού τώρα που ζητάει ο Μητσοτάκης τράτο διοχετεύτηκαν στην προπαγάνδα όλα αυτά τα χρόνια και στην διαχείριση της κοινής γνώμης. Από την άλλη εμείς προσπαθούμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ενθουσιασμό, με αυτοπεποίθηση, όπως κάναμε στην Καστοριά, όπως κάναμε στη Φλόρινα χθες, όπως κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, όπως κάνουμε σε κάθε πόλη, χωριό της πατρίδας μας, να μιλήσουμε δυνατά με τους πολίτες και απευθείας. Και ταυτόχρονα να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δημόσιες παρεμβάσεις. Η παρέμβασή μας για την ακρίβεια ήταν δημόσια.
0: Ναι.
3: Δεν έγινε με κάποια ανακοίνωση κάποιου εκπροσώπου μας. Έγινε εκδήλωση δημόσια για την ενέργεια, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τους συνταξιούχους μας. Δημόσια, κρυστάλλινα, με στοιχεία, με τεκμηρίωση. Το πρόγραμμά μας ανακοινώνεται από τον πρόεδρό μας στην έκθεση Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα μας βλέπετε παντού. Τι θα μας βλέπετε παντού? Τα ποσοστά μας θα ανέβουν. Υπάρχει πράγματι πολλοί κόσμος.
0: Η Θεσσαλονίκη, να το πούμε έτσι εντελώς αντικειμενικά, ήταν καλή η παρουσία του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
3: Ξέρετε κάτι, ναι, ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ καλή. Και στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν θα προσπαθούμε για εντυπωσιασμούς να λέμε σαχλαμάρες. Ούτε θα προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε την κοινή γνώμη.
0: Εντάξει, πάτε και καμιά βόλτα στο Άγιο Όρος, όλο στην Καστοριά έρχεστε, κύριε Φαραντούρη.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα σας υπενθυμίζω ότι ήμουν στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Νομίζω το ξέρετε. Έμεινα 3 μέρες μέσα στο μοναστήρι.
0: Ναι.
3: Φιλοξενήθηκα από τους μοναχούς, διότι έχω αναδείξει το θέμα του Σινά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα σκοπεύω να το φέρω και σε αυτή την Ολομέλεια τώρα στο Στρασβούργο.
0: Ναι, ναι.
3: Τι έχει συμβεί εκεί? Άλλη μια υπόθεση η οποία πληγώνει και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και την ελληνική κοινή γνώμη. Εδώ και 1,5 χρόνο οι Αιγυπτιακές αρχές προσπαθούν να πάρουν τα κίνητα της μονής. Ναι, ναι. Αμφισβητούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κάποιοι από εμάς βγήκαμε στο κουρμπέτι με επιστολές. Εγώ έχω στείλει επιστολή στην UNESCO. Κατέβηκα και συνάντηση με τον πρέσβη της Αιγύπτου στις Βρυξέλλες πριν από δύο εβδομάδες. Κατέβηκα στην Αίγυπτο την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Επισκέφθηκα τη μονή 6 ώρες οδικός μέσα στην έρημο. Μίλησα με τους μοναχούς, έβγαλα δελτία τύπου, μετέβην στο Κάιρο και συναντήθηκα στο Υπουργείο Εξωτερικών με τους χειριστές του φακέλου και τους είπα ότι δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συνεχίσουμε χρηματοδοτήσεις εάν δεν σέβεστε τη θρησκευτική ελευθερία και την αυτοτέλεια και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής που υπάρχει και από την εποχή του Ιουστινιανού, 1600 χρόνια. Όποιος πάει στη μονή Σινά ή όποιος θέλει να πάει, όποιος έχει πάει, θα συγκλονιστεί. Για τον πλούτο, όχι μόνο το θρησκευτικό και τον λατρευτικό, αυτό είναι μία πτυχή πολύ σημαντική για τη χριστιανοσύνη και την Ορθοδοξία, υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή. Είναι παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα μέρος μέσα στην έρημο και στο πιο γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη, στη Χερσόνησο του Σινά, στη Μέση Ανατολή, που κυματίζει η ελληνική σημαία. Και η ελληνική κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο όχι μόνο δεν κάνει τίποτα, απέναντίας υπάρχουν καταγγελίες ότι πιέζει κιόλας για να κλείσει τσάτρα πάτα υπόθεση να μην πολύ ασχολούμαστε. Να μην πολύ ασχολούμαστε! Προσέξτε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ενός από τα πιο ιερά μέρη της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας, που κυματίζει η ελληνική σημαία και που ο ελληνισμός είναι άσβηστος για 1600 χρόνια.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, κύριε Φαρατούρη.
3: Θέλω λοιπόν να επανέλθω σε αυτό που μου είπατε περί Αγίου Όρους και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι πραγματικά να ασχολούμαστε με μοναστήρια και με το οτιδήποτε άλλο, αρκεί να είναι για την ουσία και όχι για τη φωτογραφία ή την
3: κοινωνία. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πολλοί προσπαθούν τώρα να πιαστούν από τα μαλλιά τους, να φωτογραφηθούν στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, το ένα. Λοιπόν.
0: Ναι. Μήπως θα το δούμε και συνέχεια ως φαινόμενο σε όλη την εκλογική περίοδο, δεν ξέρω.
3: Εντάξει, τα έχουμε δει. Όταν βλέπεις, εγώ παραπέμπω ως εγγονός ιερέως και γιος θεολόγου στη γνωστή παραβολή του Τελώνη και Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος με τους σταυρούς πήγαινε μπροστά και φωτογραφιζόταν και ο Τελώνης πίσω προσευχόταν. Και μετά ρωτήσαν οι μαθητές τον Ιησού ποιος από τους δύο θα γευθεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Φαρισαίος που φωτογραφιζόταν ή ο Τελώνης ο αμαρτωλός που κάθισε πίσω. Προφανώς ο Τελώνης. Λοιπόν, δεν θέλω να μεταφέρω την αντιστοιχία στη σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά έχουμε γκώσει από τους θεομπέχτες, αγαπητοί φίλοι. Όσοι από εμάς πραγματικά τιμούμε τη λατρευτική παράδοση της πατρίδας μας, του έθνους μας, του γένους μας, δεν πάμε να φωτογραφηθούμε. Κάνουμε τη δουλειά σιωπηλά και αποτελεσματικά εκεί που πρέπει. Και δίνουμε τις μάχες στα διεθνή φόρα, μέσα στις μονές, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως μακριά από τα φλάς της δημοσιότητας.
0: Κύριε Φαρατούρη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από την Καστοριά που ήσταν μαζί μας.
3: Είπα,
0: με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε από κοντά.
3: Είπα τελείωσε την ομιλία μου προχθές στην Καστοριά μας με τον Κώστα Τσουκαλά, το φίλο και συνοδοιπόρο στη δικηγορία και στους αγώνες, ότι στην Καστοριά αξίζει. Στον πολιτισμό της, στον κόσμο της, στην εξωστρέφειά της, στους δημιουργικούς κατοίκους της, στην ιστορία της. Αξίζει μια πολύ καλύτερη παρουσία αυτή τη στιγμή από ό,τι της επιφυλάσσει η Αθήνα. Η Καστοριά θα έπρεπε να είναι πολύ πιο κεντρικά στο σχεδιασμό και στις προτεραιότητες του αθηναϊκού μας κέντρου.
0: Έχει όμως ένα δεξιό υπόβαθρο εδώ η περιοχή μας, το ξέρετε. Σήμερα θυμηθήκαμε με την ευκαιρία των γενεθλίων ότι η Καστοριά είναι από τα κάστρα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Εντάξει.
0: Και ότι να υπενθυμίσουμε απλά ότι το 1974 είχε ένα ποσοστό που άγγιζε το 63%, παραδείγματος.
3: Ωραία. Αν σήμερα οι Καστοριανοί και οι Καστοριανές είναι ικανοποιημένοι από την εκπροσώπηση της πόλης τους και τους νομούς τους, του νομού τους, και την αντιμετώπιση της Καστοριάς, του κόσμου, της περιφέρειας.
0: Βρεθήκατε και με την κυρία Αντωνίου σε ένα πάνελ τελευταία εδώ, ναι, στην τηλεόραση κάπου, στο Κόντρα που ήσασταν, νομίζω.
3: Ναι, ναι, δεν την ξέρω προσωπικά τη γυναίκα, δεν έχω τίποτα προσωπικό. Της υπενθύμησε ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν μπορεί να λέγονται ανεξέλεγκτες, προφανώς εννοούσε ανεξάρτητες, ναι, αλλά το αντιπαρήλθα και πήγαμε στην ουσία. Επαναλαμβάνω, εάν η Καστοριανοί και οι Καστοριανές είναι ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση και από την εκπροσώπησή τους, με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς πιστεύουμε ότι δικαιούνται κάτι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, τα χαιρετήσματά μας στο Στρασβούργο.
3: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα και θα τα πούμε και πάλι από κοντά. Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, μέχρι τις εκλογές. Σίγουρα να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
3: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ήταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Ήταν εδώ στην Καστοριά, μίλησε την Παρασκευή στην εκδήλωση στο Έσπερος μαζί με τον κύριο Τσουκαλά. Ήταν εκεί και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, και ο κύριος Παπανδρέου κατέθεσε τα απόψη του Εργατικού Κέντρου για τα εργασιακά και για το ιδιωτικό χρέος. Δεν ήταν στο Εστόριο, γιατί εξήγησε τώρα γιατί δεν ήταν στο Εστόριο ο κύριος Φαραντούρης, αλλά γιατί θέλαμε και εκεί να κάνουμε την συζήτηση. Δεν μπόρεσαμε εκεί, οπότε την κάναμε σήμερα ζωντανά, κυρία Έλενα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάμε στο διάλειμμα.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε και σε έναν χορηγό.
1: Θα πάμε σε δύο, σε έναν. Θα πάμε αναγέννηση πρώτα απ' όλα, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση, και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο, είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα 4 ετών, παιδικό, εφηβικό, αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, και μέσω του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογος μας είναι πια και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25.
0: Έλενα, αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
1: Μετά θα έχουμε κύριο Δαΐο να ενημερώσω.
0: Ναι.
1: Πήγε 12:49.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
5: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
5: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
5: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
5: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
5: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
5: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
5: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένας αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 17,7 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλή.
6: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
11: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
13: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
14: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
15: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
14: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
15: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
14: Καφέ Ποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
15: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
16: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
17: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
18: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίας εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης.

0: Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Πάμε στην επιστροφή μας, Χέλενα.
3: Αγκίστρα θα σας πάω τώρα που κοντεύει και μία. Θα σας πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα της ψαρούκλας μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και έρχονται κι άλλα νέα ωραία εν όψη και χειμώνα. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα, τον εσωτερικό μας χώρο τώρα πια, φωτεινός και λαμπερός και με μια θέα που κόβει την ανάσα, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101. Και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Πάμε λοιπόν και στην αθλητική μας επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από την Καστοριά. Σε λίγο θα είναι και ο Δήμητρης Οδέλης μαζί μας. Και ήταν η χθεσινή δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής, όπου η Καστοριά γνώρισε την ΙΤΑ εντός έδρας με 1-0. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι με την Σιάτιστα. Ο κότς είναι μαζί μας, ο κύριος Κατσαρός. Κύριε Κατσαρέ, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Είστε λίγο, καλά. Είστε λίγο πιο ήρεμος σήμερα.
4: Θα έπρεπε να ήμουν ήρεμος και χθες.
2: Ναι. Γιατί δεν το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας. Η αποβολή του κυρίου Κατσαρού είναι όπως και τους παίχτες. Δηλαδή, τη μία την αγωνιστική την έχει σίγουρη, δηλαδή δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας και στον αγώνα τώρα που δίνουμε κάτω στην Καρδίτσα. Και αν η ποινή είναι και μεγαλύτερη, μπορεί να μείνει στον πάγκο για 2 και 3 αγωνιστικές.
4: Είναι μία αγωνιστική.
2: Είναι μία τελικά, ωραία. Τι ωραία δηλαδή, δεν είναι καθόλου ωραία.
4: Ναι, δεν υπάρχει κάποια εξύβριση, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι ξεκάθαρο γιατί μπήκα στον αγωνιστικό. Η δεύτερη κίτρινη είναι γιατί μπήκα στον. Η πρώτη κίτρινη για διαμαρτυρία και η δεύτερη κίτρινη γιατί πέρασε την.
2: Ναι, γιατί ρωτούσαμε χθες τι έγραψε ο διαιτητής τώρα στο φύλλο αγώνος, που βέβαια δεν είναι όπως τα παλιά φύλλα αγώνος με.
4: Είναι ηλεκτρονικά
2: τώρα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
4: Παίρνοντας πάσα, θα έλεγα έτσι από την εισαγωγή σας, με αφορμή. Έτσι, την κουβέντα μας θα επαναλάβω και πάλι από και τη δική στην εκπομπή έτσι ένα μεγάλο συγγνώμη, όπως είπα και χθες, πρώτα προς τους ποδοσφαιριστές μου και κατά δεύτερον και προς τον κόσμο για αυτό που συνέβη χθες από τη δική μου την πλευρά. Όπως και να έχει, ό,τι και να γινόταν, όσο και άδικα εκείνη τη στιγμή να αισθανόμουν ότι υπάρχει μεγάλη αδικία προς την ομάδα μας, είμαι επαγγελματίας και θα έπρεπε να το διαχειριστώ καλύτερα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Είναι κάτι που το χρεώνω στον εαυτό μου. Υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναυπάρξει αυτό ποτέ. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει και το έχω κουβεντιάσει με τον εαυτό μου. Απλά εχθές ήταν ίσως έτσι το κερασάκι στην τούρτα με όλα αυτά που συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, στο χθεσινό μας παιχνίδι έτσι, εναντίον της Σιάτιστας από την πλευρά του τη διαιτητική τριάδα.
2: Να ξεκινήσουμε από τα διαιτητή, γιατί πολλά πράγματα χθες έχουμε να πούμε για τους διαιτητές.
4: Συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι ξανά, χωρίς να προσπαθώ να δικαιολογήσω, αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν είναι ίσως γνωστά στο ευρύ κοινό και επειδή εγώ τα γνωρίζω, ίσως γι' αυτό να υπήρξε και αυτή η έκρηξη από την πλευρά μου. Θα ήθελα να αναφέρω ότι πριν τον αγώνα, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, επειδή μίλησα με τον διαιτητή, του εφίστησα την προσοχή για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή έγινε η φάση μπροστά μου, ήξερε ο διαιτητής ότι από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Το γνώριζε. Γι' αυτό ίσως και δεν ήταν.
2: Α, τον είχατε προειδοποιήσει ότι αυτά τα κάνει.
4: Σε όλη τη διαιτητική τριάδα. Το γνωρίζανε. το γνωρίζει.

0: πήγανε. Ίσως γι' αυτό να ήταν τόσο έντονη η έκρηξή μου, γιατί είχαν άποψη, ξέρανε ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, και στο τέλος η απόφαση που έλαβε εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής δεν ήταν ούτε, δηλαδή από τη στιγμή που αποφάσισε να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή θα έπρεπε ή να αποβληθεί ή τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Και κάρτα δεν υπήρχε.
1: Γενικά, αν μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο γενικότερο για τον διαιτητή, είναι ότι έχασε παντελώς το μάτς στον πειθαρχικό έλεγχο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έγινε χθες. Τρεις κόκκινες, 10 κίτρινες, δηλαδή έχει χαθεί παντελώς ο πειθαρχικός έλεγχος από το διαιτητή.
0: Έχει χαθεί παντελώς ο πειθαρχικός έλεγχος, έχει χαθεί παντελώς η ροή και ο ρυθμός του αγώνα.
1: Ναι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια, όπου παίχτηκαν ελάχιστα λεπτά.
0: Ήταν γελίο αυτό που έγινε.
1: Αν και ο συνάδελφός σας, προπονητής της Σιάτιστας, όπως τον ρωτήσαμε, όπως τον ρώτησα μετά τον αγώνα, είπε ότι δεν κάναμε σκόπιμα τις καθυστερήσεις, έπεφταν και οι Καστοριανοί στο χορτάρι. Τώρα η Καστοριανή γιατί έπεφταν για να καθυστερήσει, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τέλος πάντων.
0: Οι Καστοριανοί δεν υπήρχαν, δεν
1: ήταν τελικά προθέσεις της Σιάτιστας σε σκεμμένες καθυστερήσεις για να πάρουν το μάτς. Όπως επίσης είπε ότι ο διαιτητής δεν ήταν καλός και δεν ήταν υπέρ μας. Λογικά τις ακούσατε τις δηλώσεις του κυρίου Ματζόλα.
0: Βεβαίως. Δεν θέλω να πω τώρα σε αντιπαράθεση με τον προπονητή. Ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του. Υπάρχει εικόνα του αγώνα. Το αν γινόντουσαν επίτηδες ή όποιες καθυστερήσεις από τους ποδοσφαιριστές της Σιάτιστας, πάλι κάθε νοήμων άνθρωπος μπορεί να το αντιληφθεί, ειδικά όσοι βρεθήκαν στο γήπεδο. Είδαμε ποδοσφαιριστή να βρίσκεται κάτω στο γήπεδο για 6 λεπτά. Ότι είναι
1: να χρειάζεται φορείο και μόλις βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου να σηκώνεται. Δηλαδή, ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι κάθε ομάδα προσπαθεί είτε με θεμητό είτε με αθέμητο τρόπο να πάρει το.
1: Ναι, γιατί ο σκοπός αγιάζει τα μέσα καμιά φορά, ξέρετε.
0: Απλά θα θέλαμε να μην υποτιμάνε την νοημοσύνη μας. Δηλαδή,
1: δηλαδή και η Καστοριά κάποια στιγμή μπορεί να το κάνει αν χρειαστεί τέλος πάντων, αλλά να μην λέμε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή ας είμαστε ρεαλιστές.
1: Την αλήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Όμως δεν ήταν μόνο ο πειθαρχικός έλεγχος του διαιτητή που χάθηκε εντελώς. Βάλαμε χθες από την παρακάμερα του σταθμού δύο φάσεις, κύριε Κατσαρή.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά πιστεύετε ότι σε αυτές τις δύο φάσεις υπάρχουν κάποια πράγματα τις οποίες φύριξε και τις δύο επιθετικό φάουλο διαιτητής. Αν ήταν κάτι άλλο τελικά όπως τις είδατε από την παρακάμερα.
0: Επειδή τις έχω δει, θα σας πω, ατελείωτες φορές, ναι. Και αυτές τις δύο φάσεις και ναι. Τη φάση της
1: θα βάζα ακόμα μια τρίτη με ένα χέρι που έγινε πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει, αλλά η θέση που ήμουνα δεν μπόρεσε να δείξει, δεν μπόρεσε να δείξει καθαρά αν έγινε χέρι ή όχι, αυτό δεν την έβαλα και αυτή τη φάση.
0: Εγώ θα πω ότι υπάρχει ακόμα μια φάση πάνω στο Δημήτρη τον Ιωαννίδη, είναι μια ανατροπή στο όριο της μεγάλης περιοχής, η ανατροπή γίνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο διαιτητής δεν καταλογίζει τίποτα. Νομίζω αν κάτσουμε και το δούμε, αν κάτσουμε να δούμε και αυτή τη φάση, είναι πολύ εύκολη φάση και δια γυμνού οφθαλμού υπάρχει ανατροπή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάτσουμε να το δούμε στην τηλεόραση, σε επανάληψη. Ήταν μια πεντακάθαρη φάση, μιλάω για το δεύτερο ημίχρονο, προς την αριστερή πλευρά όπως επιτιθέμεθα εμείς.
1: Μη σας πω, να προσθέσω μέσα σε όλα, επειδή είδα και το βίντεο του Δημήτρη του Δέλιου μετά, από πάνω, μη σας πω ότι και το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό, και αυτό υπέρ της Σιάτιστας, είδα βουτίτσα εκεί, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Κοιτάξτε κύριε Νατσουλή, να σας πω λίγο. Λοιπόν, για να μην ξαναλέω, μην θεωρηθεί ότι αυτή τη στιγμή αποποιούμαστε τον ευθυνό μας και ότι ψάχνουμε έτσι ένα εξηλαστήριο.
1: Ναι, γιατί το αποτέλεσμα έγραψε, αυτό ήταν.
0: Στην διαιτητική τριάδα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι αν σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, όπως ήταν, γιατί ήταν κακά τα ψέματα, ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα ντέρμπι, υπάρχουν σε κέρυες φάσεις διαιτητικές αποφάσεις που δεν είναι ότι αν μας αδικούν ή δεν μας αδικούν, δεν τηρούν το γράμμα του νόμου, τότε αυτομάτως αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Ξαναλέω, δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Είναι όμως μέρος του παιχνιδιού και αυτοί οι άνθρωποι. Και από τη στιγμή που μπαίνουν στη διαδικασία να ορίσουν τις τύχες δύο ομάδων, θέλουμε να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση από αυτούς τους ανθρώπους. Εχθές ο σύλλογός μας, η ομάδα μας, θεωρώ ότι δεν έτυχε της ανάλογης αντιμετώπισης και του ανάλογου σεβασμού που μας αξίζει.
1: Ναι.
0: Είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο. Δεν παίζουμε, δεν έχουμε κάποιο... δεν έχουμε στο παιχνίδι μας ούτε καθυστερήσεις, ούτε έτσι, κάποια πράγματα τα οποία ίσως άλλες ομάδες να τα χρησιμοποιούν. Εμείς θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που θα μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, θα προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο και αν αξίζουμε να το πάρουμε, να το παίρνουμε. Είναι αμαρτία να στερούμαστε αποτελέσματα από άλλους παράγοντες.
1: Ναι. Άρα πιστεύετε ότι οι συγκεκριμένες φάσεις είναι ακόμα μία, ήταν, μπορούσαν να δοθούν και πέναλτι, έτσι?
0: Θεωρώ ότι γενικότερα σε όλη την διάρκεια του αγώνα δεν, όπως είπα και πριν, δεν τύχαμε τις ανάλογες του ανάλογου.
1: Ναι, δεν μένετε μόνο σε αυτές τις φάσεις, λέτε γενικότερα.
0: Ναι, είναι ένα γενικότερο πλαίσιο.
1: Γενικότερα τα σφυρίγματα ήτανε...
0: Γενικότερα ακριβώς, ναι. Και ξαναλέω, σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, εάν υπάρχουν μία-δύο φάσεις που δεν είναι σωστές, γέρνουν την μία πλάστιγκα προς την άλλη. Φανταστείτε ότι εδώ μιλάμε για πάνω από 2-3 φάσεις και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι επειδή έχω προσωπική άποψη, ειδικά για τη φάση της αποβολής, ακούω τον επόπτη μπροστά μου να λέει επισταμένα στο διαιτητή το 4, το 4, ο αντίπαλος φορούσε το νούμερο 4, χτύπημα εκτός φάσης. Γι' αυτό ξαναλέω, υπήρξε αυτή η έκρηξη από τη δική μου την πλευρά, βλέποντας να τιμωρεί τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή με την κίτρινη κάρτα και όχι να τον αποβάλει.
1: Ναι. Τώρα, αφήνουμε αυτά, είναι παρελθόν πια. Η Καστοριά με τους τρεις βαθμούς είναι κάπου στο μέσο της βαθμολογίας. Υπάρχουν κάποιες ομάδες με τέσσερις βαθμούς, δηλαδή και την ισοπαλία να παίρναμε χθες, κύριε Κατσάρε, θα ήμασταν με συγκατοίκους στην πρώτη θέση, να υπενθυμίσω, έτσι?
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πάμε στην Καρδίτσα τώρα για το επόμενο μάτς που δεν θα είστε στον πάγκο, έτσι? Θα είστε
0: δεν
1: κοντά
0: γνωρίζω,
1: στην ομάδα.
0: Δεν γνωρίζω να σας πω.
1: Από πότε θα ισχύσει η ποινή?
0: Η ποινή ισχύει, ναι. Από την επόμενη αγωνιστική, όχι.
1: Ναι. Με ερωτηματικό το αφήνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Θα είναι. Σε κάθε περίπτωση θα είστε εκεί, αλλά.
0: Φυσικά.
1: Μέσα στον πάγκο ή έξω από τα κάγκελα, κάπου θα είστε.
0: Με κάποιο τρόπο θα βρίσκουμε εκεί που πρέπει να βρίσκουμε. Γι' αυτό να είστε σίγουρος. Πείτε μου.
1: Είδα πάρα πολύ στεναχωρημένους παίχτες. Δηλαδή, χθες ήταν. Δηλαδή, δεν μπορούσαν και οι ίδιοι να πιστέψουν το τι έγινε στο τέλος. Δεν είχαν όρεξη για τίποτα, ούτε για κουβέντα, ούτε για. Τους πεισμόνι αυτό που έγινε χθες για να έχουμε αλλαγή σκηνικού και πάλι το Σάββατο. Γιατί ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο με την Καρδίτσα και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τον μεταδώσουμε απευθείας.
0: Ναι. Κύριε Νατσούλη, έχουμε νομίζω το ιδίωμα γενικότερα σαν λαός. Τη μία μέρα να αποθεώνουμε και την άλλη μέρα να καταρακώνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε την προηγούμενη αγωνιστική έχουμε γίνει υπερομάδα, ούτε χθες είμαστε κακή ομάδα. Αν είναι δυνατόν. Η προσπάθεια είναι
1: καθημερινή. Ναι, γι' αυτό είναι και όμορφη η μπάλα, αλλιώς δεν θα ήταν όμορφη. Ναι,
0: ναι, βεβαίως. Απλά το ότι υπήρξε ένα ατυχές αποτέλεσμα, φυσικά και θέλαμε να κερδίσουμε. Αν με ρωτάτε για το χθεσινό παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, ποιο θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, θεωρώ ότι η ισοπαλία θα ήταν ίσως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα και αν κάποιος θα έπρεπε να κερδίσει, νομίζω ότι θα ήταν η δική μας η ομάδα βάσει της εικόνας που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όμως, δεν ακυρώνουμε καμιά προσπάθεια, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, μιλάμε για τη δεύτερη αγωνιστική. Το ότι θα ήμασταν με 4 βαθμούς πρώτοι ή τώρα που με 3 βαθμούς είμαστε 4-5, δεν ξέρω, στη μέση της βαθμολογίας, αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο θα κοιτάξουμε τώρα. Εμάς μας ενδιαφέρει στο τέλος της σεζόν να είμαστε εκεί που πρέπει να βρεθούμε, εκεί που πρέπει να είμαστε. Όπως έχω ξαναπεί επανειλημμένες φορές, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με ρευστούς αγώνες. Είδαμε πάλι εχθές αποτελέσματα τα οποία δεν περίμενε κανένας, όπως για παράδειγμα η ισοπαλία του Πας Γιάννενα με στην Θύελλα Κατσικάς, ο οποίος νομίζω ότι κανένας δεν υπολόγιζε αυτό το αποτέλεσμα. Η Νάουσα μέχρι το 80 λεπτό προηγούταν μέσα στην αναγέννηση Άρτας, έχασε μετά με 3-1 με μια ανατροπή. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Κανένα. Αυτή η ομάδα που θα έχει συνέχεια και συνέπεια στον προγραμματισμό της, αυτή στο τέλος θα δει κερδισμένη. Ούτε μια νίκη σε κάνει πρωταθλητή, ούτε μια ήττα σε κάνει σου δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Το θέμα είναι να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στο αγωνιστικό πλάνο που έχουμε ορίσει.
1: Τώρα, για τον επόμενο αντίπαλο, ξέρουμε κάτι, έχασε χθες τον Εορδαϊκό 2-0.
0: Ναι. Είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα, έχει ενισχυθεί αρκετά, ειδικά προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εχθές το παιχνίδι κυλούσε μέχρι το 88, αν δεν κάνω λάθος, κέρδιζε, ο Εορδαϊκός προηγήθηκε στο 20. Μέχρι το 88 το παιχνίδι ήταν και επίσης ρευστό και εκεί ήταν, παρέμενε το 1-0. Στο 88 νομίζω διπλασίασε τα τέρματά του Εορδαϊκός. Η αντίπαλη ομάδα έπαιζε από το 40 με κόκκινη κάρτα, είχαν και αυτή αποβολή ποδοσφαιριστή. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από εμάς το Σάββατο για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να, χωρίς να προσπαθήσεις.
1: Να πούμε αυτό να είναι εύκολο, άστο. Πάμε στο επόμενο ήδη.
0: Όχι. το έχω πει εδώ και πάρα πολλές φορές. Αυτό πρέπει να βγει από το μυαλό όλων. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Κανένα.
1: Επειδή έρχεται και κάποια ερώτηση εδώ, έγινε ένα θέμα χθες και με τους φιλάθλους, να το κλείσουμε έτσι, της Χιάτιστας, που ήταν μαζί με τους φιλάθλους της Καστοριάς. Έγινε και κάποιο θέμα με την αστυνομία, πώς πρέπει να χωρίσουν, για να το δούμε και στη συνέχεια του. Βέβαια δεν έγινε κάποιο επεισόδιο, αλλά πιθανά να γινόταν ένα επεισόδιο χθες, γιατί τα νεύρα άρχισαν να γίνονται πολλά κάποια στιγμή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή νομίζω ότι μάλλον από τύχη δεν είχαμε κάποια θέματα και χθες.
0: Αυτό είναι κάτι που το...
1: Πρέπει να το δουν λίγο και η ομάδα και με την αστυνομία, ώστε να ανοίξει μια ακόμη θύρα και να είναι σε άλλη θύρα οι όποιοι φιλοξενούμενοι έρθουν από εδώ και πέρα.
0: Αυτό είναι κάτι
1: το λέω για την ιστορία της Κερκίδας βέβαια αυτό.
0: Ναι, από αυτό έτσι που αναφέρεται, πάλι μου δίνεται μια πολύ καλή πάσα για τον κόσμο. Ο κόσμος εχθές θεωρώ ότι ήρθε μαζικά...
1: Είναι το κέρδος από τη θεσινή. Αν κερδίσαμε κάτι χθες ήταν αυτό.
0: Βεβαίως. Μας χαροποίησε πάρα πολύ. Ο βασικότερος λόγος που τα παιδιά ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένα ήταν αυτός, που δεν καταφέραμε να δώσουμε τη χαρά που θέλαμε στον κόσμο. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθεια που έγινε. Δεν υπήρξε κανένα παιδί αδιάφορο, δεν είδε αδιαφορία μέσα στον αγωνιστικό χώρο από την ομάδα μας. Ούτε πρόκειται να το δει αυτό ποτέ. Αυτό είναι που έχω υποσχεθεί την πρώτη στιγμή, ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση να δούμε αδιάφορο παιχνίδι ή να δούμε την ομάδα μας το λιγότερο να μην προσπαθεί. Όπως κάθε ομάδα φυσικά και εμείς έχουμε τα όρια μας, έχουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Βάσει του ρόστερ μας και του υλικού μας προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε αυτό το μπαλμό, αυτή την ενίσχυση από τον κόσμο.
1: Και θα χαρούμε να δούμε περισσότερους από 500 την άλλη φορά.
0: Θα είναι χαρά μας, εννοείται. Και όπως έχω πει ξανά, ότι στα δύσκολα φαίνονται οι οικογένειες, να το πω. Στα εύκολα είναι πάρα πολύ στις χαρές, είναι πάρα πολύ που έρχονται όλοι κοντά μας. Εμείς θέλουμε αυτό τον κόσμο να έρθει ακόμη περισσότερος και στις δύσκολες καταστάσεις και στις χαρές. Εννοείται, αυτό είναι κάτι το οποίο εννοείται. Αλλά εμείς θέλουμε τη συνεχή στήριξη.
1: Κύριε Κατσαρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα
0: και
1: λέμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και στο εκτός έδρας παιχνίδι. Επαναλαμβάνω στην Καρδίτσα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τον coach για όλα όσα έγιναν χθες. Έλενα, έτσι πως είναι τα πράγματα, πάμε χορηγούς διαφημίσεις και μετά ο κύριος Δέλιος.
2: Πάμε στην Ένεργο, εσύ θα μας πας.
1: Στην Ένεργο θα πάμε γιατί εδώ ο Μιχάλης Γκροσβιλόπουλος και φιλότη τον Ιδού, οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, θα... σας παρέχουν όλες τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Ιδιαίτερα αυτό τον καιρό που γίνεται ένας κακός χαμός με τον καλός κακός χαμός, θα λέγω εγώ, για το θέμα των αντλιών θερμότητας.
2: Πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας έως 100% επιδότηση, το πρόγραμμα της περιφέρειας, όλος ο νομός μέσα πλην της πόλης της Καστοριάς, του Άργους, των Μανιάκων και του Δεσποιού, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ακόμα και από αυτές τις περιοχές μπορείτε να μπείτε μέσα, ειδικά για την πόλη της Καστοριάς. Μία βεβαίωση από την εταιρεία του αερίου ότι ποτέ από εκεί δεν θα περάσει αέριο.
1: Φυσικά εξαιρούνται κεφαλάρι και.
2: Είπα, πόλη Καστοριάς. Ναι,
1: λοιπόν, για όλα αυτά και εκεί κάνουν όλα τα χαρτιά τα παιδιά, τη δουλειά εξαιρετική, αλλά και το μηχανολογικό εξοπλισμό στην Energon. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, 44-104 και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
2: Θα σε πάω λίγο και στο σπίτι των συναισθημάτων, διότι η Καστοριά αποκτά για πρώτη φορά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά, οπότε γονείς δώστε μεγάλη βάση τώρα. Θα σας πάω σε αυτό το ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία Ξένια μας τώρα μέσα παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ, για όσους θυμάστε. 2467-0-22-044, φυσικά ακολουθείτε το σπίτι των συναισθημάτων και στο Facebook και στο Instagram.
1: Τι ώρα πήγε, Έλενα?
2: Ξέρω κι εγώ, πήγε 1:19.
1: Ώρα για γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
1: Κοριτσάκι, εδώ είμαστε, παιδιά. Γρήγορα. Πάμε χορηγό και αμέσως μετά να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα τοπικά πρωταθλήματα στην πρεμιέρα της πρώτης εθνικής, της πρώτης κατηγορίας, της β' κατηγορίας.
2: Πάμε αβοκάντο στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο, λοιπόν, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά όχι μόνο για αυτά. Θα πάμε και για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack για όλες τις ώρες της ημέρας, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Πάμε για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρή σύνδεση, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Πριν πάμε στα τοπικά και στον κύριο Δέλιο, για να κλείσουμε το κομμάτι της Καστοριάς, να ακούσουμε και τις δηλώσεις του προπονητή της Χιάτιστας, του Βασίλη Ματζόλα, και επανερχόμαστε με τον κύριο Δέλιο.
10: Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε την ομάδα της Καστοριάς για τη φιλοξενία. Σήμερα ένα παιχνίδι, για μας είναι το πρώτο τρίποντο, το πρώτο διπλό. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα παιδιά. Οι τρεις βαθμοί είναι αυτοί που μετράνε σε αυτή τη φάση και στην αρχή του πρωταθλήματος, ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Έχουμε πει ότι πρέπει να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Όταν κερδίζεις τέτοιες έδρες είναι πολύ σημαντικό. Ερχόμαστε και από μια ισοπαλία στην έδρα με τον Ιορδαϊκό, που είναι μια ομάδα που θα πιστεύω θα πρωταγωνιστεί. Οπότε είχαμε, θεωρώ, και την ψυχολογία. Και σήμερα ήρθαμε με σκοπό σίγουρα να κυνηγήσουμε το διπλό, το θέλαμε εξ αρχής. Με στόχο εννοείται να μπορέσουμε να κρατήσουμε την άμυνα. Είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτή την κατηγορία η άμυνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Να μην μπορέσεις να δεχτείς γκολ και να μπορέσεις να κάνεις όταν βρεις χώρους και τις δυνατότητες. Αυτό έγινε, αυτό συνέβη. Μπορεί η ομάδα της Χιάτσας να είχε, της Καστοριάς, συγγνώμη, και εμείς να αμυνθήκαμε παραπάνω καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά ο σκοπός μας ήταν να κλείσουμε όλους τους διαδρόμους στην περιοχή μας. Νομίζω δεν έγινε μεγάλη φάση από την Καστοριά, όσο και αν είχε την κατοχή της μπάλας. Και ευτυχήσαμε, εννοείται, να βάλουμε τον κόλ στο πρώτο ημίχρονο. Και στο τέλος να μπορέσουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι με τις δύο ευκαιρίες, πρώτα με τον Πατσί και μετά με το πέναλτι. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, με παλμό, πολύ κόσμο. Το θέλουμε αυτό στη Δυτική Μακεδονία, το έχουμε ανάγκη. Και η Καστοριά και η Σκιάτσα είναι ομάδες με ιστορία και θέλουμε να είμαστε σε αυτήν την κατηγορία.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκατε με το σκορ 1-0 υπέρ σας. Ναι. Αλλά δεν παίχτηκε και ποδόσφαιρο. Έχουμε τουλάχιστον 15 λεπτά
11: Με παίκτες της Χιάτισσας να είναι μόνιμα στο χορτάρι. Δεν αυτό σας ικανοποιεί?
10: Δεν ήταν μόνο οι παίκτες της Χιάτισσας. Θέλω να έχετε το βίντεο να δείτε ότι δεν υπήρχαν μόνο παίκτες της Χιάτισσας. Και στο πρώτο μηχάνημα της Καστοριάς υπήρχαν πολλές σκληρές μονομαχίες και εκτός φάσης μπροξήματα. Οπότε οι παίκτες εκεί πέρα και οι κατέρωθεν πέθανε. Δεν ήταν μόνο η ομάδα της Χιάτισσας. Δεν θέλαμε αυτόν τον σκοπό να κάνουμε καθυστερήσεις. Τώρα, αν προέβησαν τα. Καταρχήν, αυτό που λέτε φταίει ο διαιτητής. Θεωρώ ότι ο διαιτητής δεν ήταν καλός και δεν ήταν υπέρ μας. Άμα πιάσουμε το κομμάτι της διαιτησίας από το πρώτο λεπτό. Αλλά όταν γίνονται αψιμαχίες εκεί πέρα, δίνει την κάρτα εξ αρχής, τελειώνουν τα πνεύματα και παίζει το ποδόσφαιρο. Έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα, σε αυτό δεν ήταν ότι εμείς κάναμε επίτηδες, δεν κάναμε καθυστερήσεις, δεν ήταν να κάνουμε το παράμεση. Παίζουμε το ποδόσφαιρό μας. Το έχουμε δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας ότι είμαστε ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και όλοι μπορούν να το πούν αυτό. Δεν έχουμε σκοπό να πάρουμε σκεμμένα το τρίποντο. Έχομαστε να παίξουμε. Με το τακτικό πλάνο της Συγκόντρα, ναι, τακτικό μας πρώτο όπως και πήγε να γίνει τον γκολ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Βασίλη Ματζόλα. Έλα Δημήτρης Δέλιος, εδώ μαζί μας. Έλα Δημήτρη.
12: Πού είστε?
1: Εδώ είμαστε εσείς.
12: Εμείς εδώ τώρα.
1: Α, μπράβο.
2: Τελειώσατε.
12: Ναι, επιτέλους.
1: Τέλειωσε ο κύριος Δέλιος τα μήλα. Τέλειωσε τα μήλα.
2: Α, και εμείς.
12: Πάνε πάντα μήλα. Επιτέλους λίγο να χαλαρώσουμε λίγο.
2: Πραγματικά.
12: Γαματί.
2: Λοιπόν, κύριε Δέλιο, πριν πάμε σε όσα έχεις να μας πεις, να μας πάει ο Φάδερ λίγο και στο φροντίζω που είναι μαζί μας.
1: Δίνουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπος με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκη, νευροπαθείς, τομείες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Ό,τι και αν χρειαστείτε, στο 2467 5061 91 και 6959 224111. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στο φίλο μου τον Μάκη τον Χρήστο, Cyclon στην Κολοκυθού, το πρατήριο καυσίμου που μετά από 42 χρόνια ο φίλος μας ο Μάκης το αφήνει λόγω του ότι κλείνει ο επαγγελματικός κύκλος τόσων ετών λόγω συνταξιοδότησης. 42 χρόνια μετά λοιπόν ο Μάκης σας ευχαριστεί όλους για την προτίμηση όλα αυτά τα χρόνια προς το πρατήριό του, τιμή που σας είχα στο μαγαζί μου, τιμή που σας είχα πελάτες μου, είναι το μήνυμά του σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Να σας πούμε, το πρατήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί από 1 Νοεμβρίου ως εταιρικό αβίν, αλλά μέχρι τότε, για τον μήνα που διανύουμε, όλα όσα θα βρείτε στο πρατήριο του Μάκη του Χριστού, όλα όσα θα βρείτε,
2: όλα τα αναλώσιμα,
1: όλα τα αναλώσιμα, μείον 40% έκπτωση. Να αδειάσουμε όλο το πρατήριο.
2: Θέλω
1: παρακαλώ
2: να αδειάσει πριν πάει 31 Οκτωβρίου.
1: Πριν πάει η επόμενη εταιρεία.
2: Θέλω μέχρι τα μέσα του μήνα. Όχι, όχι πριν καν πάει η άλλη εταιρεία. Θέλω πριν καν φτάσουμε τέλος Οκτώβρη.
1: Ναι.
2: Πριν να τα τελειώσουμε όλα.
1: Οπότε και λιπαντικά και αξεσουάρ και χημικά, τα πάντα, ό,τι υπάρχει στο πρατήριο. Πραγματικά με μείον 40% εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά του πρατηρίου μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Έλα κύριε Δέλιο, είμαστε ok.
12: Ωραία.
1: Πάμε. Άκουσα λίγο.
12: Άκουσα και πριν που συζητούσατε.
1: Ναι.
12: Για την,
1: σε τέδες από την Κερκίδα βέβαια. Ναι.
12: Εντάξει, εγώ το είδα από πάνω. Λίγο πιο καθαρά εγώ είδα κάποια πράγματα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
12: Λόγω του ότι ήμουν από εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα ας πούμε για τις δύο φάσεις και τις τρεις δεν είναι για μένα το θέμα. Εκεί εμένα το κυριότερο πρόβλημα για το θέμα διαιτησίας, έτσι μιλάω πάντα, ήταν η χείριση.
1: Ήταν, δεν άκουσα, δεν άκουσα, ήταν
12: η διαχείριση,
1: η διαχείριση
12: όλου του παιχνίδιου. Η διαχείριση. Δεν έγινε καμία διαχείριση, δεν έγινε καμία διαχείριση των καθυστερήσεων.
1: Έχασε το μάτσο.
12: Γιατί γίνανε καθυστερήσεις. Δεν έγινε καμία διαχείριση των νεύρων.
1: Ναι.
12: Δηλαδή είναι, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να πεις ότι μπορώ να σταματήσω όλο αυτό που βλέπω να έρχεται. Mm-hmm. Βλέπεις ότι αρχίζει το παιχνίδι και πηγαίνει στα νεύρα.
1: Ναι.
12: Πηγαίνει στην ένταση.
1: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο πήγε.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι λέμε ότι ο διαιτητής έχασε τη διαχείριση? Δηλαδή τι δεν
1: έχει. Όταν δεν μπορεί να επιβληθεί και μοιράζει δεξιά και αριστερά όποια κάρτα βρει.
12: Δεν μπορεί να επιβληθεί στους παίκτες.
2: Γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί?
12: Δεν μπόρεσε.
1: Γιατί είναι δεν μπόρεσε ποτέ
12: να επιβληθεί. Είναι
1: ο άρχον του γηπέδου που λέμε.
12: Ναι. Δηλαδή για να το καταλάβεις πιο εύκολα, όταν αρχίζουν και γίνονται κάποιες. Κάποια νεύρα, αρχίζουν να υπάρχουν κάποια νεύρα.
1: Και όταν τελειώνεις.
12: Υπάρχουν, βλέπεις τέτοιο. Τελειώνεις με μια κίτρινη κάρτα επί τόπου. Λες ότι ξέρεις κάτι, στην επόμενη δεν σε χαρίζω. Κόκκινη.
2: Ενώ αυτός τι έκανε ρε παιδιά?
12: Βλέπεις.
1: Τη χάρισε.
0: Άφησε πολλές περιπτώσεις.
1: Χάρισε σε ορισμένες
0: να περάσουν, ναι. Άφησε πολλές περιπτώσεις. Ας πούμε, μπορεί να υπήρξαν νεύρα, μπροξήματα το ένα το άλλο. Να μην τιμωρήθηκαν οι παίκτες.
1: Και πολλά ξεκίνησαν από την στιγμή της αποβολής και του Κατσαρού εκεί, από εκεί και μετά.
0: Εκεί ήταν, ναι, το κυριότερο, που για μένα θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο φάουλ, ας το πούμε, του διαιτητή, γιατί εκεί δέχτηκε το χτύπημα ο Τσαβόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, από τον παίκτη, τέλος πάντων, της Χιάτιστας. Θεωρώ ότι δεν φαίνεται πολύ καθαρά στο βίντεο, γιατί υπήρχαν πολλά κορμιά από μπροστά. Αλλά κυρίως εκεί ήταν το πρόβλημα για μένα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο αν δόθηκε ένα πέναλτι. Το πέναλτι για μένα, ας πούμε, της Χιάτιστας είναι πέναλτι.
1: Ναι, και λάθος σφυρίγματα εκατέρωθεν. Και λάθος σφυρίγματα εκατέρωθεν.
0: Είναι άμπραβο, δεν είναι μόνο από τη μία μεριά. Είναι και γενικά
1: την άλλη
0: λάθος
1: μεριά,
0: κάποια σφυρίγματα. Το θέμα ήταν όμως, σου λέω, το κυριότερο για μένα ήταν η διαχείριση. Η διαχείριση των καθυστερήσεων, η διαχείριση των νεύρων από τους παίχτες που υπήρχαν μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, αυτό ήταν το κυριότερο που... Και δεν είδαμε ποδόσφαιρο. Δεν είδαμε δηλαδή καθόλου ποδόσφαιρο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο κάπως κίνησε καλύτερα. Ήταν καλό... Υπήρχε ένας ρυθμός, υπήρχε μια εικόνα ότι η Καστοριά είναι καλύτερη. Δεν μπόρεσε να βρει τα τελειώματα που θα ήθελε ίσως. Δηλαδή έλειπε κάτι, η τελική προσπάθεια, δηλαδή εκεί κάτι έλειπε λίγο στην Καστοριά. Για να μπορέσει να βάλει κάποιο γκολ θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Έγινε και ένα λάθος στην άμυνα, δεχτήκαμε ένα γκολ. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά αυτά που δεν πρέπει να συμβαίνουν είναι αυτά που συνέβησαν όλο στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πολύ κακή εικόνα δηλαδή από όλες τις πλευρές για μένα.
1: Αφήνουμε την Καστοριά, ναι. Δημήτρη, πάμε λίγο τώρα.
0: Πάμε να δούμε λίγο όλα τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής, γιατί δεν είναι μόνο το μάτι της Καστοριάς με τη Σιάτιστα. Η ΔΕΗ επικράτησε με 4-0 του Βατολάκου. Ο Εορδαϊκός Πτολεμαϊδας με 2-0 της Δόξας. Δόξα θα τη λέμε, να μην το μακρηγορούμε πάρα πολύ. Η Θύελλα Κατσικάς ήρθε ισόπαλη με 1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννηνα και η Αναγέννηση Άρτας πήρε τη νίκη με 3-1 από την Νάουσα. Στην βαθμολογία, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αναγέννηση Άρτας με 4 βαθμούς, όσους έχει και ο Ορδαϊκός Πτολεμαϊδας και ο Μακεδονικός Σιάτιστας. 3 έχει η Καστοριά, η Βέρη, η Δόξα, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. 2 βαθμούς έχει ο ΠΑΣ Γιάννηνα, 1 η Θύελλα Κατσικάς. Και 0 έχουν μείνει η ομάδα του Βατολάκου και η Νάουσα. Στην επόμενη αγωνιστική, στην Τρίτη, η Καστοριά θα έχει εκτός έδρας αγώνα με την Δόξα. Ο αθλητικός σύλλογος Βατολάκου θα υποδεχθεί τον Μακεδονικό Σιάτιστας. Ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας στην Βέρεια. Η Αναγέννηση Άρτας στον Εορδαϊκό Πτολεμαϊδας. Και η Νάουσα, η Θύελλα Κατσικάς. Αυτά με την ΓΑΜΑ Εθνική και πάμε στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας.
2: Να πάμε και εμείς πριν τις δικές μας πρεμιέρες εδώ, πριν την Α και τη Β, να μας πάει εδώ ο Μάστορας λίγο. Παίξε τα χέρια.
1: Στον Πολιτικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, εδώ είμαστε για το τεχνικό πολυκατάστημα. Χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις, είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βιδές όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα, βρύσεις όλων των τύπων, χρώματα και κόλλησης από την Κράφτ και πολλές ακόμα εταιρείες. Πού θα βρείτε στήριξη, παιδιά?
2: Για Σταύρωση Άμπελο Κήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85 758 και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
2: Να μην σας αφήσω κι εγώ όμως έτσι, να σας πάω κι εγώ μια βόλτα λίγο Your Look να κάνουμε τα ψώνια μας, γιατί έχουμε νέες παραλαβές και θα βρείτε υπέροχες επιλογές για αυτό το φθινόπωρο και το χειμώνα. Θα βρείτε τέλεια τζιν παντελόνια σε χρώματα. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε σε τζιν χρώματα, καφέ, μπορντό. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Ωραία σετάκια που μας βγάζουν και από τη δύσκολη θέση καθημερινά να συνδυάσουμε. Ωραία πανοφόρια. Γενικώς το καινούριο πάντα έχει τη χάρη του να δούμε λίγο και ανανεωμένα πράγματα για αυτή τη σεζόν. Φυσικά ακόμα και για λίγες μέρες θα βρείτε και μείον 50% μισή τιμή σε όλη την περσινή κολεξιόν. Δηλαδή θα βρείτε επίσης ωραία τζιν παντελόνια, επίσης πολύ ωραία πάνω φόρια τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, τα τζιν, τα ζακετάκια, τα σακάκια, τα αμάνικα και λίγο πιο χοντρά μπουφάν επίσης για το χειμώνα. Θα βρείτε πολύ ωραία μπλουζάκια λεπτά, ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή, αλλά και πιο χοντρά. Έτσι για να έχετε και επιλογές για το χειμώνα. Γενικώς διαλέγετε και παίρνετε και νέες παραλαβές από τη μία και μείον 50% από την άλλη. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό και εκπτωτικό για λίγο ακόμα Your Look με μείον 50% και yourlook.gr. Κύριε Δέγιο, τώρα πάμε στα δικά μας πρωταθλήματα εδώ.
12: Ωραία, πάμε στην Α κατηγορία και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και θα ξεκινήσουμε με το σκορ, με το αποτέλεσμα της αγωνιστικής, το οποίο ήταν το σκορ της αγωνιστικής μάλλον, που ήταν στο γήπεδο της Πολυκάρπης, με τον τοπικό Ηρακλή να επικρατεί με 6-1 του ΠΑΟΚ.
2: Τυπογραφικό λάθος. Αποκλείεται.
1: Με ένα πέναλτι, Δημήτρη, θέλω λίγο, αν μπορείς.
12: Θα σε πάω εκεί,
1: Κάνε λίγο, βάλ το αυτό, ανέβασε το με κάποιον τρόπο, γιατί είναι διδακτικό.
12: Αυτό το ανέβασα και επειδή το συζήτησα κιόλας μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Είναι ένα πέναλτι που δεν έχει ξαναδοθεί ποτέ στην Καστοριά. Είναι πρώτη φορά που δίνεται.
12: Είναι νέος κανονισμός.
1: Με τους νέους κανονισμούς,
12: το οποίο πρέπει να είναι ενήμερη.
1: Για να, για να φανταστείτε ότι ούτε οι παίχτες Πολυκάρπης κατάλαβαν τι έγινε, γιατί δίνει πέναλτι. Οι παίχτες του Κωνσταραζίου κοιτούσαν και αυτοί απορριμμένοι. Απορριμμένοι και στην κερκίδα και εμείς μαζί τους. Τι έγινε και γιατί δόθηκε αυτό το πράγμα πέναλτι.
12: Είναι,
1: λοιπόν, τον αγώνα αξίζει να δείτε αυτό το πράγμα.
12: Αυτό είναι η αλήθεια. Καλό είναι να μπείτε να το δείτε. Τα έχουμε ανεβάσει τα highlights του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι στο 10 ο Παπαθανασίου Αχιλλέας άνοιξε το σκορ για τους πράσινους, ο Παπανδρέου στο 22 έκανε το 2-0, ο Αδάμος από το σημείο του πέναλτι στο 27 μείωσε προσωρινά σε 2-1, ο Κοσμίδης στο 52,
1: ο τερματοφύλακας
12: ο Κοσμίδης με πέναλτι έκανε το 3-1, ο Παλιοδήμος στο 55 το 4-1, το 5-1 και πάλι ο Κοσμίδης με το πέναλτι αυτό που είπαμε.
1: Το συζητημένο, πολύ συζητημένο.
12: Σωστά, με το 5-1 και το τελικό 6-1 διαμόρφωσε ο Γεωργόπουλος στο 85. Τώρα για το πέναλτι που λέγαμε, ο τερματοφύλακας, και πλέον αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο κανονισμός έχει ως εξής. Είναι νέος κανονισμός από ό,τι έμαθα λίγο και που συζήτησα και με τον προπονητή ακόμα του Ηρακλή. Έχει μπει ένας κανονισμός ο οποίος λέει με το που στηθεί η μπάλα δεν μπορεί να μετακινηθεί. Με το που στείνεται η μπάλα ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση για να εκτελεστεί το ελεύθερο, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε είναι από out, είτε είναι οτιδήποτε τέλος πάντων είναι. Το θέμα είναι εκεί τι έγινε. Πήγε ο τερματοφύλακας, έστησε την μπάλα, πήγε μετά ο αμυντικός
1: για να κάνει το βολέ.
12: Ο Παπαδόπουλος πήγε να κάνει το βολέ, όμως την κλωτσάει λίγο την μπάλα κιόλας.
1: Πάει παραδίπλα.
12: Και την πιάνει και την στείνει.
1: Την πιάνει και την στείνει. Πέναλτι.
12: Αυτό είναι πέναλτι.
1: Και αυτό είναι πέναλτι. Και έτσι έγινε αυτό το πράγμα. Αξίζει να το δείτε, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο κανονισμός σε γήπεδο της Καστοριάς.
12: Σωστά. Τώρα θα μου πεις, έπρεπε να εφαρμοστεί τώρα στο ευρύ σκορ ήδη του Ηρακλή Πολυκάρπη με τον ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου.
1: Σκέψου τώρα, να είμαστε τελευταία αγωνιστικοί, να μην είχε εφαρμοστεί ποτέ μέσα στη χρονιά, να ήμασταν τελευταία αγωνιστικοί να παίζουν δύο ομάδες και από αυτό το πέναλτι να κρίνεται ο πρωταθλητής. Τι θα γίνει στο γήπεδο.
2: Οπότε τώρα το μάθαμε.
12: Καταρχάς όταν είναι, επειδή είναι έτσι.
1: Γι' αυτό ίσως σφυρίχθηκε, για να γίνει παράδειγμα σε όλο το πρωτάθλημα ότι κοιτάξτε παιδιά, αυτά θα τα σφυρίζουμε φέτος.
12: Ναι. Πολύ σωστά. Και επειδή και αυτό ακόμα συζητήθηκε, το ότι ενημερώθηκαν οι ομάδες, δεν ενημερώθηκαν. Εγώ πληροφορήθηκα ότι η ΕΠΣ Καστοριάς κάλεσε τις ομάδες.
1: Αλλά νομίζω πήγε μόνο μία η Μεσοποταμία, αν κάνω λάθος.
12: Αλλά δεν είχε προσέλευση.
1: Πρέπει να πήγε μόνο η Μεσοποταμία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
12: Δεν ξέρω τώρα ποιες ομάδες πήγανε, αλλά ξέρω ότι έγινε.
1: Αύριο έχω σκοπό να το κάνω ιδιαίτερο θέμα αυτό. Να φωνάξουμε εδώ, ποιος είναι τώρα στην διαιτησία εκεί, ο Ιορδάνης.
12: Ναι, είναι και ο Ιορδάνης εκεί πέρα.
1: Ωραία.
12: Είναι στην διαιτησία. Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει.
12: Άσχα, οπότε με τον Ηρακλή και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Η ΑΕ Γραμμοχωρίων γνώρισε την ΙΤΑ με 0-2 από τον ΑΟ Κάστορ. Στο 72 ο Κύριος έκανε το 0-1, ενώ το τελικό 0-2 διαμόρφωσε ο Παπασταύρος στο 80 λεπτό. Ο Παναδιακός πήρε την νίκη με 3-1 του Κεραυνού Συνδέντρων, με ανατροπή μάλιστα, καθώς ο Κεραυνός προηγήθηκε με τον Δρανιτσάρη στο 1 λεπτό, όμως 2 λεπτά μετά και πιο συγκεκριμένα στο 11 ο Κόζαρης έφερε ξανά την ισορροπία στο παιχνίδι. Ο Κόζαρης και πάλι έκανε την ανατροπή από το σημείο του πέναλτι στο 87, ενώ το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Κίτσιος στο 90-3. Τέλος, ο Γράμμος του Προχωρίου γνώρισε την ήττα από την Δόξα Κορισσού, με τους Μαυραϊτούς να παίρνουν την νίκη χάρη στον γκολ του Εστιάδη στο 34 και του Γάκια στο 90 από το σημείο του πέναλτι. Ρεπό είχε αστραπή Μεσοποταμίας.
1: Γιατί ένας γιατρός δεν μπορεί να μπει σε ένα κατάστημα της Apple?
2: Γιατί ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Α, το ξέρατε αυτό?
2: Όχι, αλλά το σκέφτηκα τώρα.
12: Όχι, δεν χρειάζεται πολύ σκέψη.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται το ρύζι που κολλάει στον τοίχο?
2: Το ρύζι που κολλάει στον τοίχο.
1: Ναι.
12: Κολλάει στον τοίχο.
1: Ναι. Πώς λέγεται το ρύζι που κολλάει στον τοίχο?
12: Το ρύζι που κολλάει στον τοίχο, κάτι.
1: Έλα, πριν πάμε στη β' κατηγορία.
12: Δεν το έχω.
2: Ούτε κι εγώ.
1: Σπανακόρνιζο.
2: Όχι κολλάει, κρεμιέται στον τοίχο, έπρεπε να μας πεις.
12: Άρα κρεμιέται.
1: Ναι, καλά,
2: εντάξει. Έτσι ξέρω κι εγώ να μην τα βρίσκει κανένα στα ενίγματα.
1: Εντάξει, συνεχίστε κύριε Δεκάτα.
2: Όχι, εγώ θα συνεχίσω. Αλλάζουμε κατηγορία. Αλλάζουμε κατηγορία, δεν αλλάζουμε?
12: Δεν αλλάζουμε. Να κλείσουμε με την επόμενη αγωνιστική.
2: Σωστά.
12: Να πούμε πως ο Κάστορ υποδέχεται τον Παναδιακό, η αστραπή Μεσοποταμία στην ΑΕ Γραμμοχωρίων, η Δόξα Κορισσού το ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου και ο Κεραυνός Ηλιοδένδρου τον Ηρακλή Πολυκάρπης.
1: Μάλιστα.
12: Και ρεπό έχει ο Γράμμος Μαυροχώρης.
1: Αυτά για την επόμενη εβδομάδα.
12: Να πας όπου θέλεις.
2: Πρώτα εγώ θα πάω σύμπλευση και μετά ο Φάδερ θα πάει για μας πάρουμε να ετοιμάζει εκεί τις ψησταριές του. Λοιπόν, πάω στη σύμπλευση λοιπόν που είναι μαζί μας και σήμερα. Το πιο σύγχρονο κδίβι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670844555. Φάδερ, δώσε και γερμασπάρ.
1: Το μετανόστιμο κρεβολίο μας στην Αλέφη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι, εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Και ο Γέρμας Φάρμ, ο χασάπης καρδιάς μας, ο Άγιος Ανάτσιος, με όλο το επιτέλειο του, θα σας δίνουν κάθε μέρα τα καλύτερα προϊόντα πάντα πρώτης ποιότητας και πάντα σε πολύ ωραίες προσφορές. Ειδικά Τετάρτες βγαίνουν σούπερ προσφορές. Μην ξεχνάτε να τις ακούτε μέσα από την εκπομπή μας. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82810.
2: Κύριε Δέιο, ο λόγος ξανά σε εσάς.
12: Πολύ ωραία. Και πάμε στην πρεμιέρα της Β κατηγορίας, όπου είχαμε βροχή από γκολ. Είχαμε συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 16 τέρματα σε 4 παιχνίδια.
2: Σε 4 παιχνίδια.
1: Έπαιζαν με τερματοφύλακε ή χωρίς?
12: Εκεί δεν ξέρω τι έγινε. Εκεί έγινε χαμός.
2: Α, μια και είπες για τερματοφύλακες, συγχαρητήρια στον MVP του χθεσινού αγώνα της Εθνικής, στον μεγάλο Κωνσταντή Τζολάκη.
1: Ο Τζολάκης ήταν MVP.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Κατά τη γνώμη μου ήταν ο Μαυροπάνος.
2: Ναι. Δεν μπορείτε να πείτε μια καλή κουβέντα.
1: Γιατί να μην πω, μια χαρά παιδί ο Τζολάκης.
2: Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι μόνο αυτός κατάφερε να κρατήσει το σκορ?
1: Το κρατήσε.
2: Ποιος ξέρει τι γλίτωσε το παιδί.
1: Γλίτωσε κάτι. Ποια πράγματα τα γλίτωσε. Αλλά Μαυροπάνος ήταν κορυφή κατά τη γνώμη μου χθες. Και χθες μάλλον.
12: Ναι. Και χθες, άμα. Και αν και βγήκε λίγο νωρίς σχετικά.
1: Την ευρίασε κιόλα.
12: Ευρίασε κιόλα, βέβαια μετά βγήκε και μίλησε. Το είπε ότι εντάξει, ζήτησα και συγγνώμη από του συμπαίκτε μου και από τον προπονητή. Ναι. Ότι εντάξει, εκείνη την ώρα πάνω στα νεύρα, πάνω στο τέτοιο, πάνω στην ένταση του αγώνα, αντέδρασα κι εγώ λίγο υπερβολικά. Οπότε εντάξει, ναι, αυτό ήταν λίγο τώρα τέτοιο. Εκεί, όταν καίει τα πόδια εκεί πέρα, μέσα στο παιχνίδι που παίζει με τη Γερμανία να κρατήσει το 0, έκανε πάλι ένα εκπληκτικό παιχνίδι και ο Μαυροπάνος. Και ο Τζολάκης και όλη η ομάδα γενικά ήταν πολύ καλή πάλι αμυντικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επιθετικά δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε στο πρώτο παιχνίδι με την Γερμανία, αλλά εντάξει. Δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Ναι. Τώρα, για εδώ, για τα δικά μας, οι Ρωσονέροι επικράτησαν με 4-0 των Ελπίδων Μεσοποταμίας. Στο 23 ο Σιμάε άνοιξε το σκορ, ο Μίλιας το 52 έκανε το 2-0, ο Κυριακούς το 67 το 3-0 και ο Μίλιος διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 76. Ο ΠΑΣ Λεύκης επικράτησε με 4-1 του νέου μακροχωρίου, ο Ματκάρης στο 5 άνοιξε το σκορ, ο Μίλιος στο 22 το 2-0, ο Πασιόλης στο 37 το 3-0, στο 75 ο Μπινιάκος το 4-0 και το τελικό 4-1 ο Θέμελης στο 85. Η Καστοριά Β γνώρισε την ήττα από τον Νταϊλάκη με 1-3, με την Καστοριά Β κιόλας να έχει προηγηθεί στο 32 με τον Φίλιο, ο Μπιτσόλης Βασίλης στο 37 ισοφάρισε για τον Νταϊλάκη, ο ίδιος παίκτης από το σημείο του πέναλτι στο 62 έκανε την ανατροπή και ο ίδιος παίκτης πάλι με hat-trick στο 75 έκανε το τελικό 1-3. Τέλος, η ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ γνώρισε την ήττα από τη Φλατσάτα Ινόης με 1-2. Ο Στόγιαν στο 25 άνοιξε το σκορ για τη Φλατσάτα. Ο Τζιάρας στο 60 ισοφάρισε για την ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ, ενώ το τελικό 1-2 διαμόρφωσε ο Αθανασιάδης στο 75. Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, οι Ελπίδες Μεσοποταμίας υποδέχονται την ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ, τα Γραμμοχώρια Β υποδέχονται τους Ρωσονέρι, το νέο μακροχώρι τον Νταϊλάκη και η Φλατσάτα Ινόης την Καστοριά Β. Ενώ ρεπό έχει ο ΠΑΣ Λεύκης. Ρεπό στην προηγούμενη αγωνιστική, στην πρώτη αγωνιστική, είχαν τα Γραμμοχώρια Β. Αυτά με το ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
0: Και αν θέλεις πηγαίνεις κάπου,
2: δε, να σε πάω
1: μπάσκετ. Ναι, γιατί θέλω, πρέπει να πούμε θέλω για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του μπάσκετ στην National League 2.
2: Ωραία, ό,τι κάνει στα Γίκας Γιώργος μαζί μας λοιπόν, μέχρι να αλλάξουμε, μέχρι να αλλάξουμε άθλημα αυτή τη φορά, και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ, τιμές οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρια που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος, 3 Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. Μαζί μας και Brain on Brain, θα σας πάω γονείς μου σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain λοιπόν απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Δεν ξέρω γιατί μιλούσα από το υπερπέραν.
1: Γιατί κάπως έπιασε τα ακουστικά σου, έπιασαν εκεί.
2: Τι να κάνω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά. Είδατε όμως, και εγώ χρησιμοποίησα και τη λογική πλευρά που μου έλεγε ότι πρέπει να συνεχιστεί η εκπομπή και τη δημιουργική που έλεγα γιατί όχι, ας ακούγομαι σαν ρομπότ. Έτσι θα κάνει και το παιδί σας. Αποκτά λοιπόν δεξιότητες, τα soft skills, τα λεγόμενα που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης. Και τώρα, φάδερ, θες να πας κτέλι, θες να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δέλιο.
1: Στον κύριο Δέλιο, γιατί στριμωγνόμαστε.
0: Λοιπόν, αφού πάμε και στο μπάσκετ και να την ομάδα μας, τον ΑΣ Καστοριάς, να ξεκινάει με το δεξί και ένα μεγάλο διπλό στην πρεμιέρα της National League 2 και του τέταρτου ομίλου που συμμετέχουμε. Πιο συγκεκριμένα με 72-75 επί της ανόρθωσης Βόλου.
1: Ναι. Μέσα στο Βόλο, έτσι το μάθαμε.
0: Μέσα στο Βόλο, ναι, ναι. Βέβαια, μέσα στο Βόλο.
12: και με την ομάδα μας να δείχνει χαρακτήρα, πάθος.
1: Το καλημέρα. Και αύριο μάλιστα θα έχουμε και τον πρόεδρο τον Γιώργο τον Παλιούρη εδώ στην εκπομπή για το εντυπωσιακό ξεκίνημα της ομάδας μπάσκετ.
12: Έτσι, και εμένα μπέγω να είναι σε πολύ καλή βραδιά για την Καστοριά, ο καθώς πέτυχε 21 πόντους και είχε και 4 τρίποντα μάλιστα. Η Καστοριά βρέθηκε κιόλας στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου να είναι πίσω με 66-54 και κατάφερε όχι μόνο να το ανατρέψει και να πάρει και την νίκη με 72-75, όπως είπαμε. Πολύ μεγάλη νίκη, πολύ καλή δήλωση για το ότι ήρθαμε
1: για να μείνουμε
12: στην, για να μείνουμε στην National League 2 και ελπίζουμε ότι και στα επόμενα παιχνίδια θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες νίκες και ότι θα πετύχουμε τον πρώτο φαντάζομαι στόχο της ομάδας, την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα, να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ο Αριστοτέλης γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό Βόλου με 72-87. Η Δόξα Πύρου Άρτας επικράτησε με 75-72 τον Πάνθυρον. Ο Γάμα Σίγμα Αμπελώνα επικράτησε με 91-83 του Πρωτέα Γρεβενών. Και τέλος η Ακαδημία Καρδίτσας επικράτησε με 98-56 του Ζαφυράκη. Τώρα στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, ο ΑΣ Καστοριάς θα υποδεχθεί την Ακαδημία Καρδίτσας, ο Ζαφυράκης θα υποδεχθεί τον Αμπελώνα, ο Πρωτέας Γρεβενών την Δόξα Πύρου Άρτας, οι Πάνθυρες τους Δαναούς Τρικάλων και ο Ολυμπιακός Βόλου την Ανόρθωσης Βόλου. Ντέρμπι εκεί πέρα τοπικό. Αυτά και με το μπάσκετ.
2: Ωραία.
12: Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Χαίρετούμε τον κύριο. Και να είχαμε κύριε Δέλιο, δεν μπορούσα γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
12: Τι χρόνο, το φάγαμε το χρόνο.
2: Εντάξει, πάει.
1: Έγινε, έγινε. Σε χαιρετώ.
12: Έγινε.
1: Καλή τα λέμε την Παρασκευή.
2: Τα λέμε Παρασκευή.
1: Άντε. Με το καλό την Παρασκευή. Τελειώσαμε κι εμείς όμως, Έλενα. Δεν έχω άλλο χρόνο.
2: 5 λεπτά έχουμε.
1: 5 λεπτά έχουμε, αλλά έχουμε τα διαφημιστικά των 1.30.
2: Το οποίο δεν το είχαμε ακούσει.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όταν κάνω. Σαν το διαιτητή έχω πάθει και εγώ. Δεν μπορώ να επιβληθώ.
1: Ναι, εδώ μέσα. Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν πρέπει... κάνω νοήματα, τα κάνω για κάποιο λόγο.
1: Και πρέπει και να φύγω κιόλας, όπως καταλαβαίνεις. Έχω δουλειά σήμερα.
2: Τι δουλειά?
1: Θα σου πω μετά. Πες και τα κτέλ και να κλείσουμε.
2: Εσύ τα λες τα κτέλ.
1: Με κτέλ πάμε παντού. Τα περαστικά μας δρομολόγια, τα τοπικά μας δρομολόγια και με Castora Tours πηγαίνουμε πάρα πολύ όμορφες εκδρομές. Και τώρα το φθινόπωρο, έτσι να φεύγει λίγο το μυαλό, ρε παιδιά. Κάπου να πάμε ωραία, να περάσουμε όμορφα και να γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα.
2: Περιμένουμε να ανακοινωθούν.
1: Με κτέλ Καστοριάς, πάντα με ασφάλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που στην αρχή του τέλους της εβδομάδας ήσασταν μαζί μας. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, αύριο θα τα ξαναπούμε.
2: Σωστά.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Από μένα και την Έλενα.
2: Άντε, bye.
13: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Και το θερμόμετρο, να ρίξω και μια ματιά στο θερμόμετρο. 20 βαθμοί του Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
13: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
14: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμα.

0: τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
6: Ώρα για γκριλόσοφοι.
7: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
6: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
7: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikon.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια.
0: ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά Χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά Χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: ειδών on New Music Show.
1: Γιάνν Μπουτζίκας. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Taylor Swift, James Hype και Sienna Spyro. Επίσης θα πάμε 9 χρόνια πίσω στο 2017 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Robbie Williams και Miss Monique στο Beauty in Us.

0: συνεργασία για τον Robbie Williams με την Miss Monique, αυτή ήταν το Beauty in Us στο New Music Show και μια απλή επίσκεψη της Taylor Swift στη Σουηδία για να δει τον Max Martin και τον Shellback κατέληξε να είναι η αιτία για την deluxe έκδοση του The Life of a Showgirl. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ πέρσι, η Taylor ταξίδευσε στη Σκανδιναβία και συναντήθηκε ξανά με τους επιτυχημένους δημιουργούς. Αρχικά σκόπευαν απλά να μιλήσουν για τον χαμό που έκανε ο δίσκος, αλλά τελικά μπήκαν στο στούντιο. Εκεί έχω γράψει μερικά τραγούδια και τέσσερα από αυτά προσθέθηκαν στη νέα βερσιόν του άλμπουμ. Το Patient Zero είναι ένα από αυτά και είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song.

0: θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιστροφή των Kasabian με το Silver Ape Lies. Και πάμε τώρα στον James Hype, ο οποίος πάντα ήθελε να φτιάξει ένα τραγούδι που να έχει το feeling του Coma Cat. Από αυτή λοιπόν την επιτυχία του Ten Snake, εμπνεύστηκε για να κάνει το Confession. Ξεκίνησε με τη μελωδία και μετά πήγε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα φωνητικά. Ο επιτυχημένος παραγωγός το έπαιξε για πρώτη φορά στο set που έκανε στην Tomorrowland αυτό το καλοκαίρι και εννοείται δεν έλειπε στο set στο High Ibiza με τους Medusa στα τέλη του Σεπτέμβρη. Χαμός όμως έγινε και την Παρασκευή που μας πέρασε στο show του με τον David Guetta στο Galactic Circus Party όταν έπαιξε αυτό το track που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: This is James Hype and you are listening to my new track.

ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες και

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
4: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Antennas FM 93,6.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Bouzika.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey,

God made weed.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show, σήμερα Δευτέρα, μια καινούργια εβδομάδα αρχίζει εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό και βέβαια αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα είναι το Mushrooms από Motel 21. Το αγαπάμε υπερβολικά, γι' αυτό και θα το ακούμε κάθε μέρα την ίδια ώρα. Και πάω τώρα στην Isabella Rosa και στο Don't Make Them Like Me, από το οποίο δεν λείπει η dark pop αισθητική της. Πρόκειται για ένα τραγούδι που εξερευνά την γοητεία του να είσαι διαφορετικός χωρίς να απολογείσαι, να αγκαλιάζεις την αυτοπεποίθηση, τη μοναδικότητα και την έλξη ενός ατόμου που είναι απλώς αναντικατάστατο. Η Isabella, εκτός από το ερμηνευτικό της ταλέντο, συνεχίζει να διευρύνει και τη δημιουργικότητά της, καθώς βοήθησε να γίνει το στυλ. Η συνεργασία της Carol G με τον Bruno Mars. Αυτό είναι όμως το νέο της προσωπικό track που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2017, όταν το Rockstar του Post Malone σε συνεργασία με τον 21 Savage ήταν το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ του Beer Bongs and Bentleys. Παρόλο που έλαβε μεικτές κριτικές, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη επιτυχία και των δύο μέχρι σήμερα. Έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες όπως Αγγλία και Καναδά. Το ανεπίσημο πλέον YouTube βίντεο, το οποίο δεν υπάρχει πια στην πλατφόρμα, είναι μια λούπα διάρκειας 3 λεπτών και 38 δευτερολέπτων, στο οποίο ακούγεται μόνο το ρεφρέν του τραγουδιού. Και κάπως έτσι κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια downloads, κάτι που ορισμένοι θεώρησαν ως την αιτία για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Billboard, ενώ κάποιοι άλλοι το χαρακτήρισαν ως ένα έξυπνο κόλπο marketing. Το Rockstar λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 9 χρόνια. What's going on, guys? This is Post Malone.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Έντζο Φεράρι. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cust. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων single charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 16.

0: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφέ Ποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα?
3: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακή.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από τον Tame Impala και το soundtrack της ταινίας Spider-Man. Ήταν το Loser και το Great Expectation της Sienna Spyro μιλάει για τον τρόπο που ερωτευόμαστε, την προσμονή και την ιδέα που έχουμε για κάποιο άτομο το οποίο συνεχώς απογοητεύει. Το εμπνεύστηκε σε μια περίοδο που ζούσε στη Νέα Υόρκη και επικοινωνούσε με κάποιον ο οποίος επανειλημμένα της έλεγε ότι θα πάει να τη δει, αλλά ποτέ δεν πήγε. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτή την περίοδο στην Αγγλία και έχει περάσει και από την κορυφή του Singles Chart εκεί και έρχεται τώρα βέβαια εδώ στο New Music Show.

New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στη χώρα μας μπορεί ο Fady να έχει αμέτρητα hits, στην Αγγλία έχει μόνο ένα top 40 single και αυτό είναι το I Need Your Love. Η συνεργασία του με τον Shaggy, τον Mohobi και τον παραγωγό Kosti αρχικά είχε βγει ως Habibi και αμέσως έγινε επιτυχία στα Βαλκάνια. Για να γίνει όμως hit και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον τίτλο και να βγάλουν τους αραβικούς στίχους. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εμφανιστούν μέχρι και στο Billboard αφού έφτασε στο νούμερο 66. Αλήθεια, πόσο καιρό έχω.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
2: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Αντένες FM 93,6.

5 Οκτωβρίου 2018 κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας A Star Is Born. Τα τραγούδια του φιλμ τα ερμήνευσαν ο Bradley Cooper και η Lady Gaga, που παρεμπιπτόντως πρόσφατα έγινε μαμά. Το άλμπουμ ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πάνω από 15 χώρες, έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ήταν υποψήφιο για 7 Grammy. Το πρώτο single και βέβαια η μεγαλύτερη επιτυχία μέσα από αυτήν τη δουλειά ήταν το μαγευτικό Shallow, που επανέφερε την Lady Gaga στις κορυφαίες των charts. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Robin Schulz και Waterman στη νέα εκτέλεση του Bullet. Τώρα πια έχει και τίτλο Take It Slow στο New Music Show. Και για όσους από εσάς έχει λείψει ήδη το καλοκαίρι, ο Gromy θέλει να παρατείνει το Summer Feeling με το νέο του single Want What You Want. Το track μιλά για εκείνη την ακατανίκητη έλξη που νιώθεις όταν κάποιος καταλαμβάνει ολοκληρωτικά τη σκέψη σου. Με την εκρηκτική του ενέργεια και τον κολλητικό του ρυθμό, είναι σίγουρα ιδανική το νοτική επιλογή για το φθινόπωρο. Μαζί με τον παραγωγό από την Πολωνία είναι ο Αμερικανός τραγουδιστής JD, που είναι στα φωνητικά και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Gromy and you're listening to New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ρόγια και Αφάρ. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.

0: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219. Στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
3: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
8: κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή.

0: ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
1: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30. Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
1: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle. Επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
1: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Antennes FM 93,6.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 1978 78.
3: Good Design by Nico.

0: μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
3: Ποικιλία. Εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
4: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 2467-085056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα

0: Έξι για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
1: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
0: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
1: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
0: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
1: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα.

0: της ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Έντζο Φεράρι. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Hughes. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Single Charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Νίκο.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακή

0: ώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία. If you don't like something...

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.

Ακούς Αντένες FM 93 και 6.